0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αν ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν

0: ψέματα.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ciano.
1: Ciano.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια
0: μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Χρήστος Μενιδιάτης.
5: Τίτλος:
4: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
3: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
2: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
4: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
2: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, όσο μου πάει αυτή η πόλη.
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Οι τηλεοράσεις, λέει, στην Ελλάδα πλέον είναι από 60 ίντσες και πάνω στα περισσότερα σπίτια.
2: Εσύ, το δικό μου δεν είναι.
3: Ούτε στο δικό μου.
2: Νιώθω μειονεκτικά.
1: Εγώ την έχω μεγαλύτερη, λοιπόν.
2: Νιώθω πτωχή. Πώς θα ζήσω. Καλά.
3: Μάνο, ξέρεις τι λένε για αυτούς που παίρνουν μεγάλες τηλεοράσεις.
1: Τι έγινε. Μετά μεγάλο
3: τηλεοράσεις. Ότι δεν βλέπουν καλά. Αυτό εννοούσα. Την πάτησες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέγνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
9: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
8: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
9: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
8: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
9: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

λόγους μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1. 15 Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Έψαξα να δω γιατί έχω πράσινα μάτια, παιδιά.
4: Γιατί? Τι εννοείς? Δεν έχει κάποιο από τους συγγενείς σου, μαμά σου, μπαμπά σου?
3: Έχει ο πατέρας μου, ναι.
4: Έτσι πάει, έχουν φύγει κάτι.
3: Κοίτα, υπάρχουν λέει δύο λόγοι. Πρώτη λέει συνδέεται με το φως και λέει ότι πιο έτσι αυτοί που έχουν πράσινα μάτια. Οι πρόγονοί μας ζούσαν σε περιοχές με μεγάλους και σκοτεινούς χειμώνες. Πού οι πρόγονοί μας στην Κρήτη?
5: Ήταν Βίκινγκ.
4: Κάτσε, μπορεί να είσαι από τη Σουηδία. Γι' αυτό κατά κύριο.
3: Από Φλωρεντία ήρθαμε.
4: Λες για Σουηδία, Σουηδία και τέτοια.
5: Φλωρεντία όμως που ξέρει που
3: πριν τη Φλωρεντία δεν ξέρω. Μετά
5: την Φλωρεντία
3: ξέρω.
5: Εσκιμό, στο Βόρειο Πόλο.
3: Ξέρω Κωνσταντινούπολη. Και μετά την Κωνσταντινούπολη λέω ξέρω Κρήτη.
4: Πώς πήγατε?
3: Ιδέες.
5: Πήγαμε μια από εδώ, μια από εκεί.
3: Το ξόδε θα σαν εμένα ταξιδιάρηδες.
4: Μάλλον.
3: Η δεύτερη λέει συνδέεται με τη σεξουαλική επιλογή. Λέει αφού σε πληθυσμό από τα σκούρα μάτια λέει αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα. Η σπάνια εμφάνιση πράσινων ματιών θα μπορούσε να κάνει λέει ένα άτομο να ξεχωρίσει οπτικά και να θεωρείται πιο ελκυστικό από άλλου πιθανού συντρόφου.
4: Πώ ακριβώ είναι αυτή η σεξουαλική επιλογή που σε κάνει να έχει πράσινα ματιά?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν το καταλάβω ούτε
5: εγώ.
3: Απλά το είπα.
5: Αλλά βλέπει ότι και με τα πράσινα μάτια. Πάλι δεν έχει σωθεί εδώ πέρα το παιδί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτεκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
12: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
11: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
8: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
11: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
8: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
11: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
8: Φέρτο.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σε εφαρμογή ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Καταδαφίζεται ο δεύτερος κλάβος της γέφυρας Πανοράματος. Εξάρχεια, νεκρός άνδρας χθες τη νύχτα από πυροβολισμού στο κεφάλι. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ φέρεται να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Χαλκιδική, ισόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου για το τραγικό ατύχημα τον Αύγουστο του 24, όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής. Κονγκό, θερίζει ο έμπολα, 149 οι νεκροί από την επιδημία. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε χθες το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 νίκες στη σειρά των τελικών. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 31. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
14: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
15: για όλο το πλανήτη.
14: Μαζί. Στον αέρα.
15: Στους 95,1.
14: Στο ίντερνετ.
15: Κοσμοράδιο.gr.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα δυνατά, έτσι με κέφι. Και Αναστασία, πρώτη-πρώτη να μας τραγουδάει στο ξεκίνημα του πρωινού σου κούπου. Είμαστε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, είμαι ο Μαρίνα Μαρτίδου και ναι, ήρθα και σήμερα Κυριακή να σε ξυπνήσω έτσι με πολύ ωραία θετική διάθεση και χαμόγελο. Και παιδιά, ήλιο στη Θεσσαλονίκη μας για ακόμα μία ημέρα. Καλό καιρό θα μας κάνει. Λοιπόν, 14 λοιπόν σήμερα Ιουνίου, τι κάνετε, πώς τα πέρασατε χθες, όλα θα μου τα πείτε. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, αν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Εντάξει, τώρα είναι ακόμα νωρίς, οπότε λίγα τα αυτοκίνητα γενικώς που κυκλοφορούν και δεν υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, μάλλον θα είναι τα πράγματα στην πορεία πιο δύσκολα, γιατί παραμένει αποκλεισμένος έτσι ο περιφερειακός λόγω του flyover. Και έτσι και χθες, φαντάζομαι, αν βγήκες, παρατήρησες ότι ήταν αυξημένη κίνηση σχεδόν σε όλη την πόλη. Για την ώρα, πάντως, είμαστε χαλαρά. Οπότε πάμε να περάσουμε όμορφα, να φτιάξουμε έτσι τη διάθεσή μας για να έρθει η πιο φανταστική Κυριακή. Γι' αυτό φαίνω και Μιχάλη Κατζηγιάννη. Το καλοκαίρι μου, δυνατά, αμέσως τώρα. We'll be right back.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: όνειρο θα είναι ξανά, έτσι σαν σε όνειρο. Λοιπόν, και εμείς το Δωρή Φέρι και είμαστε μαζί παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, πώς πέρασατε χθες, βγήκατε, χαλαρώσατε, διασκεδάσατε. Όπως και να έχει σήμερα, παιδιά, Κυριακούλα θα κάνει επίσης πολύ καλό καιρό, μέχρι 30-31. Οπότε ναι, είναι ό,τι πρέπει και για χαλάρωση και για να πας για καμιά βουτιά, γιατί όχι. Λοιπόν, βλέπω ήδη εδώ τα μηνύματα σας να έρχονται. Εδώ είναι ο Παύλος, ο Απόστολος, η Κατερίνα από τα Γιαννιτσά που παίρνει έτσι το μπρόθε της έτσι καφέ της ημέρας. Περιμένω και εσένα να μου στείλεις, γιατί κλασικά επικοινωνούμε μέσω Viber 6982-951-951 και ναι, έχει social, έχουμε κι εμείς, οπότε βρες και κάνε μας follow και στο Instagram και στο Facebook, αλλά εννοείται και στο TikTok για να γελάσεις και λίγο. Ενώ έχουμε και κανάλι στο YouTube και εκεί αν θέλεις μπορείς να κάνεις ένα subscribe για να μην χάνεις καμία αποκλειστική συνέντευξη από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο με όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Μιαου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόβολος. Πρόλαβε έως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
10: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
3: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κακό είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια στο Κοσμοράδιο 95,1. Και παιδιά, φτάνουν οι μέρες που θα απολαύσουμε live τον Νίκο Οικονομόπουλο για μία ακόμα χρονιά λοιπόν στην πόλη μας. Πιο συγκεκριμένα, έρχεται στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς την 5η 18 Ιουνίου. Και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί, αφού υπάρχει πάντοτε η υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος φυσικά παιδιά έρχεται τα τελευταία χρόνια συνέχεια, νομίζω και στο ίδιο κιόλας γήπεδο, και γίνεται πραγματικά ο χαμός. Και σήμερα θα περάσουμε τέλεια. Γιορτάζει, λέει, 20 χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος της μουσικής του πορείας. Καλά, είναι δυνατόν. Μικρό παιδί καλή είναι ακόμα. Λοιπόν, αν θες να έρθεις, να ξέρεις ότι τρέχουν διαγωνισμοί μέσα στις εκπομπές του Κοσμοράδιου, σου λέω και μυστικούλη, και σήμερα Κυριακή. Σε κάποια από τις εκπομπές θα γίνει λοιπόν διαγωνισμός για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και έτσι να δοκιμάσεις την τύχη σου. Διαφορετικά, να ξέρεις ότι υπάρχει φυσικά online η προπόληση στο ticketservices.gr. Σε λίγο ξεκινάω το δικό μας διαγωνισμό, για την ώρα για πάμε να κάνουμε ένα flashback και να θυμηθούμε τα μαύρα μεσάνυχτα.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλού στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Καλημέρα στην παρέα σας, από τώρα έτσι ξυπνάς, χαλαρά. Παιδιά, ναι, είναι όντως μια ήρεμη λοιπόν Κυριακή με ήλιο. Βλέπω εδώ πέρα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά σε ένα φίλε δίδυμε που ίσως έχεις λοιπόν τα γενέθλιά σου, ό,τι με ό,τι καλύτερο. Ενώ γιορτάζεις, παιδιά, το όνομα Ελισέως και Ελισό. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. 69-82-951-951, γιατί ναι, επικοινωνούμε και τα λέμε και θέλω να μου πεις και από πού ακούς Κοσμοράδιο, γιατί ξέρεις ότι μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, μέσα από το κοσμοράδιο.gr και στην ίδια συχνότητα πάντα και στη Χαλκιδική.

0: να μ' αγαπάς. Νίκος Βέρτης αγαπημένος, έτσι ερωτικά, ρομαντικά, στο πρωινό σου εδώ στην παρέα μας, λίγο πριν τις 9. Καλημέρα σου, δεν βάζω ακόμα ξυπνητήρια, έτσι με καλή. Λοιπόν, θα τους βάλω μόνο κοτούλες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά, και τον πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα. Δύο δώρα θα σας δώσω. Ξεκινάω το πρώτο, θα κάνουμε χαμούλι, που έχει να κάνει με αγαπημένη πίτσα φαν. Αν λοιπόν και εσύ αγαπάς πίτσα, ναι, λοιπόν, αγαπημένη πίτσα φαν, και μάλιστα κληρώνω και αυτή την σειρά που λέγεται Bianca Italian Fan και έχει η Φιλαδέλφια και πολλές έτσι ωραίες γεύσεις. Οπότε ο νικητής εννοείται θα διαλέξει μέσα από τις διαφορετικές γεύσεις που υπάρχουν και όλα αυτά φυσικά μπορείς να τα κερδίσεις με ένα απλό μηνυματάκι εντελώς δωρεάν στο Viber. Γράψε μου τη λέξη Pizza Fan, στη συνέχεια το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber στο 6982-951-951 και μετά θα έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Carbonara. Εντάξει, είναι ακόμα πρωί, οπότε τρέχει λίγο σαλάκι έτσι με όριο. Λοιπόν, τώρα καλή επιτυχία λοιπόν για την Pizza Fan. Πάρε μέρος γιατί μετά στην πορεία σου έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Αυτή τη φορά μετά θα είναι το άλλο δώρο, θα είναι ομορφιά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιος είναι αυτός ο τραγουδιστής που έχει έρθει και εδώ για συνέντευξη? Δύο ή τρεις φορές δεν θυμάμαι, ναι, έχει έρθει και στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Που είπε, δεν πιστεύω ότι θα κάνω παιδιά, αλλά ότι θα είμαι μόνος μου σε αυτή τη ζωή. Όμως τώρα έχει δύο παιδιά.
3: Δύο.
2: Και μια σύζυγό που την αγαπάει και τον αγαπάει πάρα πολύ και εσύ είναι αρκετά αφηρημένος αυτός. Θυμάσαι του κινητού.
3: Αφηρημένος, τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ο Δήμος Λουτσιάδης. Εντάξει, σε όλα τα υπόλοιπα είχα δυο τρεις στο μυαλό μου, αλλά τώρα μου του σιγούρευε.
2: Δεν θα ξεχάσω εκείνο που μας είχε πει που χτυπούσε η Τζέννη τα κουδούνια απ' έξω. Αυτό ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά δεν άκουγε τίποτα. Φώναξε τον κλειδαρά.
3: Ναι.
2: Μπήκε μέσα.
3: Ήταν μέσα. Καλώς ήρθατε.
2: Εντάξει, τι έγινε.
3: Τι έγινε, γιατί. Πώ σταματά τέλο πάντων.
2: Τώρα όμως που μεγαλώνουν τα παιδιά, φαντάζομαι.
3: Ανοίγουν αυτά την πόρτα. Όλα καλά θα πάνε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Φαντάσου το καλοκαίρι που αξίζεις. Χαλαρές παραλίες, μαγευτικά τοπία, ταξίδια χωρίς άγχος. Με το Mentor Travel κάθε λεπτομέρεια είναι φροντισμένη. Εσύ απλά απολαμβάνεις. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Δείτε τα καλοκαιρινά μας πακέτα στο mentortravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-8211-81.
4: Μια κατσαριδούλα. Η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το Η Παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το Η Παπούτσια ξέρει.
7: Πάμε κέντρο για καφέ.
8: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
7: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χανθ. Μπήκες.
8: Μπήκα.
7: Πάρκινγκ στη Χανθ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
8: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
7: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χανθ.
8: Μπήκες.
9: Να ζήσετε.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα διορέματα του περιφερειακού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Εξάρχεια. Πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά εξετάζουν οι αρχές πίσω από τη δολοφονία του 35χρονου χθες τη νύχτα. Αίγιο. Το κίνητρο της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο Λόγκο παραμένει αναπάντητο με τις διοκτικές αρχές να αναζητούν τα αίτια του εγκλήματος. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, επιμένει στην αθωότητά του. Ο Νετανιάχου συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας εν ώψη της συμφωνίας με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα υπογράψουν σήμερα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Πρωταθλητές NBA οι Knicks μετά από 53 χρόνια κέρδισαν με 94-90 τους Spurs και έκαναν το 4-1. Καλώς ο καιρός σήμερα, γενικά έτρος με ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου ενώ θα φτάσει μέχρι τους 31. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
16: Μαζί.
15: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο με την Απόλυτη, λίγα λεπτά μετά τις 9 στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, καλημέρα, ξυπνάτε σιγά σιγά. Είμαι ο Μαρίνα Μαρτίδου, εμείς είμαστε εδώ ήδη από τις 8 λοιπόν παρεούλα και θα είμαστε και θα τα λέμε μέχρι τις 12 με επιτυχίες, με πολύ ωραίο καιρό, παιδιά. Και σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας θα φτάσει λίγο 30-31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι, παιδιά. 14 λοιπόν σήμερα Ιουνίου. Τα φιλιά μου σε όλους σας και σε εσένα που τώρα ξυπνάς και φυσικά και σε εσένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Πάμε να δούμε τώρα αν έχει κίνηση στους δρόμους. Πού λες, δηλαδή, μάλλον ο χάρτης θα μας τα πει. Τα πράγματα είναι σχετικά, παιδιά, ok και αυτή την ώρα, δηλαδή λίγο παραπάνω εννοείται η κίνηση στα διάφορα σημεία, όπως για παράδειγμα εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος λοιπόν με την Μπότσαρη. Να ξέρεις ότι και σήμερα παραμένει κλειστός ο περιφερειακός, ένα μεγάλο του κομμάτι, γιατί κατεδαφίζεται εκεί η γέφυρα λοιπόν πανοράματος. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, πολύ εντυπωσιακά κι αυτά. Πάντως για την ώρα τα πράγματα είναι καλά, παιδιά. Στο κέντρο μικροκαφιστερίσει, δηλαδή λίγο στην Βενιζέλου, δεν έχει κατά τα άλλα κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Είναι νωρίς, βέβαια, ακόμα. Πάμε στα δικά μας, έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Έχω βάλει μέσα και την Γαρμπή, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα όμως πάμε από πάρτι σε πάρτι με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάρα πολύ, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Τι 30, τι 40, ένα πράγμα. Μέλησες λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Κυριακής μας. Πού θα ήθελες να είσαι ή πού είσαι, θέλω να μου πεις. Κοσμοράδιο.gr και θα μας ακούσω online από κάθε γωνιά του πλανήτη. Και παιδιά, μέσα από το site μας ενημερώνεστε για όλα αυτά τα οποία έρχονται. Έχει με τα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, έτσι με διαφορετική τέλος πάντων θεματολογία για να καλύπτουμε και όλα τα γούστα. Βλέπεις και ακούς και top 20. Είναι γενικά πολύ ωραίο το site μας. Έχει να κατεβάσεις και τελώς δωρεάν και το application να μας έχεις σε όλες σου τις συσκευές. Λοιπόν, πες μου τι τρως για πρωινό. Τώρα να ήρθε το δικό μου και πολύ χαίρομαι. Μάντεψε. Όσοι ακούτε, ξέρετε τι έχω παρακείλει. Μπουγατσούλα, παιδιά. Σαν την μπουγάτσα έχει. Δεν έχει, έτσι. Ειδικά το Σαββατοκύριακο νομίζω ταιριάζει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ στην παρέα. Σου φέρνω και το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι. Ναι,
3: γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Καλοκαίρι όπως πρέπει με μπόνους. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank και κέρδισε 100 μπόνους πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
8: Χρήστος Μενιδιάτης.
5: Τίτλος:
8: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Εμείς πάλι έχουμε κυριακάτικο mood. Εννοείται εδώ στην παρέα μας από την Ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη και μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου σε εσένα που τώρα ξυπνάς, παιδιά. 9.30 δεν είναι άσχημη ώρα να ξυπνήσεις. Να βάλω ένα πρώτο ξυπνητήρι. Όχι, θα βάζω. Είναι Κυριακή, σας αφήνω. Λοιπόν, εδώ μου λέτε πολύ ότι βλέπετε μουντιάλ. Ναι, η αλήθεια, παιδιά, όποτε και ανοίξει τηλεόραση, ό,τι ώρα και να είναι, με τις διαφορές ώρες κτλ., έχει να δεις και από ένα μάτς. Λοιπόν, καλή επιτυχία για το διαγωνισμό με Pizza Fan, παιδιά, που θα τον κληρώσω σε λίγο. Οπότε, αν θες να το κερδίσεις, ναι, είναι από την καινούργια κιόλας. Την σειρά τους που είναι πολύ πολύ τσινόστιμη. Bianca Italian λέγεται. Αν είσαι λάτρης δηλαδή του τυριού, ναι, τι θέλεις, γιατί έχει και Φιλαδέλφια και τα σχετικά. Οπότε στείλω μου τη λέξη Pizza Fan, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6982-951-951. Στα λέω τώρα αυτά και από την άλλη έχω εδώ τη φίλη, η οποία μου λέει ότι βγήκε γυμναστική με τον άντρα της. Αφού κάνανε τρέξιμο λίγο τζόγκινγκ, τώρα κάνουν όργανα σε ένα πάρκο. Τον βοηθάει να χάσει παρέα την κυλίτσα και εγώ σας λέω παράλληλα για πίτσες. Αλλά εντάξει, όλα τα συνδυάζουμε. Μπράβο σας και που γυμνάζεστε. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Για την ώρα όμως θα ακούσουμε και αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Τόσο τίποτα σε θέλω. Μας αρέσει. Βάλε ένταση.

0: σου μου παιδί, όνειρο παραμένω.
1: Γιώργος Σαμπάνης, αγαπημένος, στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου κου. Που λες και τώρα να ανεβάζω σήμερα νωρίς να έχεις χρόνο να συμμετέχεις. Το σημερινό αφαίρεσαι εδώ ή στήλιο που εγώ διαλέγω παιδιά καλλιτέχνη. Εσύ όμως διαλέγεις ποιο τραγούδι αυτού του καλλιτέχνη θα παίξει στον αέρα και εννοείται πού το αφαιρώνει. Σήμερα λοιπόν, αφού πλησιάζει κιόλας η συναυλία του, είναι την 5η, 18 του μήνα, στο στάδιο του Απόλλωνα στην Καλαμαριά, το μάτεψες. Έβαλα λοιπόν αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Γράψα μου λοιπόν εκεί στο κουτάκι που θα βρεις τσεκάροντας τα Instagram stories του Κοσμοράδιο, ποιο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου θες να ακούσεις και φυσικά εννοείται πού το αφιερώνεις. Παιδιά, έχει πει πολλά τραγούδια. Κάντε μια καλή επιλογή. Στις παρατέταρτο, 12 παρατέταρτο, τυχαία εγώ θα κάνω έτσι την τελική επιλογή και θα το ακούσουμε φυσικά να παίζει on air.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Παιδιά, ίσως το πιο ωραίο τραγούδι του Γιώργου Μασονάκη. Λοιπόν, με πολύ νόημα, ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 10, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά, τι κάνετε, ξυπνάτε. Λοιπόν, αν τώρα χάλασε η συσκευή σου, το απεύχομαι. Εννοείται, αλλά λέμε τέλος πάντων, συσκευές είναι αυτές. Να σου πω ότι υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που να σε βοηθάει, γιατί κάνει, παιδιά, την επισκευή πιο γρήγορη, πιο απλή και πιο εύκολη. Και λοιπόν, υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes, λοιπόν, που αναλαμβάνουν αυτή η εξειδικευμένη ομάδα τη συσκευή σου να εντοπίσουν το πρόβλημα και φυσικά να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και από 12μηνη εγγύηση, οπότε έχει υποστήριξη δηλαδή και μετά την παράδοση. Και επίση να σου πω ότι δεν σε αφήνουν χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες το πολύ. Μαθαίνει περισσότερα για όλες αυτές τις πολύ ωραίες υπηρεσίες, λοιπόν, service στα καταστήματα Vodafone ή με ένα κλικ στο vodafone.gr.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Ποιο ταλέντο ή ικανότητα που δεν έχεις θα ήθελες να έχεις,
2: Σοφία?
3: Να διαβάζω τη σκέψη, λέει η Σόνια.
0: Α, έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Νόμιζα να διαβάζω, ξέρω εγώ, τα βιβλία μέσα σε 5 λεπτά και να έχω ξεβυλίσει 600 σελίδες.
3: Να ήξερα να παίζω drums, λέει, ή αργυρό.
0: Καλή, γιατί δεν μαθαίνει. Σιγά, θα πούνε οι γείτονες κάτι.
2: Έλατε.
0: Ξέρω εγώ από γείτονα που παίζει drums.
2: Έχει. Τέλεια.
3: Ένα ακροατή λέει θα ήθελε να έχει ταλέντο στη ζωγραφική.
0: Αν νόμιζε τα χείλη.
2: Και αυτό θα έλεγα κι εγώ. Έχεις μεγάλο ταλέντο.
0: Επίσης, πήγαινε να δεις, κάνει κάποια μαθήματα. Μπορεί να έχεις ταλέντο. Εκτός αν πάει να ζωγραφίσει, ρε παιδί μου, ένα.
2: Βάζω και ζωγραφίζει ποντίκι.
0: Πού το σου έχει συμβεί?
2: Όχι, αλλά έχω δει κόσμο που δεν είχε τόσο ταλέντο, Μιράντα μου.
3: Μ' αρέσει πάντως και ο Ηλίας θέλει μια ιδιαίτερη ικανότητα να κοιμάμαι, λέει, φτωχός και να ξυπνάω πλούσιος.
0: Υπέροχο, υπέροχο.
2: Μια φορά να γίνει, τελείως υπόθεση.
0: Μη μας ξεχάσεις μόνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα διορεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε όμως η κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Αύριο Δευτέρα ενεργοποιείται η πλατφόρμα ανακαίνησης στο gov.gr για το πρόγραμμα ανακαίνηση κατοικίας με στόχο την ενεργειακή και γενική ανακαίνηση περίπου 25.000 σπιτιών. Φορολογικές δηλώσεις 2026 μέχρι τις 15 Ιουνίου. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να καταχωρήσουν έκπτωση 3% σε περίπτωση που καταφέρουν να εξοφλήσουν τον φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως τις 31 Ιουλίου. Στα 710 τα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. 149 οι νεκροί από την επιδημία. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει σήμερα τα 80 του γενέθλια, φιλοξενώντας αγώνες του Ultimate Fighting Championship στο Λευκό Οίκο. Γενικά ίδρυσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ η τράχυρος θα φτάσει μέχρι τους 31. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έχω λίγο το λογαριασμό λοιπόν, αγαπημένο, 5 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου ξυπνάμε μαζί, παιδιά, κάθε Σαββατοκύριακο 8 με 12 με Μαρίνα Μαρτίδου, εννοείται, μαζί σου. Και τώρα που ξυπνάμε, να σου και το πρώτο ξυπνητήρι της ημέρας. Έτσι λοιπόν να σε ξυπνήσω γλυκά και όμορφα. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε για ένα 2 ώρα ακόμα, μέχρι τις 12, με πολλά και ωραία. Σε λίγο, παιδιά, κληρώνω την πίτσα φαν. Οπότε, αν θέλεις να στείλεις, να στείλ το τώρα στο 90 τη συμμετοχή σου. Λοιπόν, στο 69-82-951-951 στο Viber μας, για να μπει στην κλήρωση. Και στο καπάκι σου έχω μετά άλλο δωράκι. Για την ώρα, για να δούμε πώς πάμε έξω στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο χάρτης μου τα δείχνει καλούτσικα τα πράγματα, παιδιά. Λίγο πιο γεμάτα σχέση με πριν. Δηλαδή, έχουμε έτσι κάποιες καθυστερήσεις και στο ύψος της Εγνατίας και Παπαναστασίου λίγο πιο γεμάτη, αλλά και η Παπάφη. Κατά τα άλλα, το κέντρο νομίζω σε γενικά καλές ταχύτητες. Όχι δηλαδή οι ιδιαίτερες καθυστερήσεις, λίγο και κλασικά στα φανάρια. Πιο πολλή κίνηση έχει να όσο κατεβαίνει κεντρικά, ένα Βενιζέλο και ενός Δραγούμη, τα στενάκια λίγο μπλοκάρουν. Περιφερειακό συνεχίζει, παιδιά, να είναι και σήμερα κλειστό λόγω έργων. Οπότε, καλό είναι να τον αποφύγετε. Πάμε τώρα να ανέβουμε. Έρχονται εννοείται επιτυχίες non-stop και έρχεται επιτυχία ένα τραγούδι καινούριο που πολύ μου το ζητάτε. Και να έρθει η στιγμή να το παίξουμε. Σαφάρι, Ρε Ελληνίδου, έτσι για να λυκνιστούμε πρωί-πρωί.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έχει, παιδιά, μια βάση αυτό το από μακριά και αγαπημένη. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει, ίδια δεν είναι ανάγκη να μαλώνεις, αλλά από μακριά να είσαι και αγαπημένος, έτσι για να κρατιούνται και τα προσχήματα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους από όπου και αν ακούτε. Τα φιλιά μου και εσένα που στέλνεις μήνυματα. Εδώ είναι, παιδιά, ο Αναστάσης, ο Πέτρος, ο Βασίλης. Εδώ είναι η Κατερίνα, η Χριστίνα, ο Γιώργος, η Γιώτα. Λοιπόν, εδώ βλέπω τα μηνύματά σας και αυτά που μου έχετε ζητήσει. Θα τα προσπαθήσω. Ο Ζαχαρίας μου ζήτησε καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό. Μου αρέσει και εμένα, παιδιά, αυτό το νησιώτικο, το καινούριο του. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, καλό καιρό μας κάνει σήμερα, 22 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι 30. Είναι, λέει, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Για αύριο τώρα, Δευτέρα, η εβδομάδα επίσης ξεκινάει καλοκαιρινά και ηλιόλουστα. Θα έχουμε λίγες αραιές συννεφιές, θερμοκρασία όμως και πάλι σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή, από 21 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Και θα κάνει, παιδιά, και πιο υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα. Μένεις, εννοείται, εδώ, επανέρχομαι για να ξεκινήσω και το δεύτερο κατά σειρά διαγωνισμό που σου έχω για σήμερα.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Καλοκαίρι όπως πρέπει με μπόνους. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank και κέρδισε 100 μπόνους πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
8: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
7: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
8: Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: 15 Ιουνίου.
11: Σιγά το πράγμα.
12: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1.
13: Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς
14: με guest την Αναστασία.
15: Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς.
11: Plus. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

Είπες και τι δεν είπες. Με Θοδωρή Φέρη, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην παρέα μας, τη μουσική μας, του 95,1 και το Κοσμοράδιο. Είναι όλους τους, λοιπόν, κυριακάτικες καλημέρες σε εσένα που τώρα συντονίστηκες, σε εσένα που ακούς από το αυτοκίνητο, σε εσένα που πας για μπάνιο, λέω εγώ τώρα, παιδιά, ωραία μέρα δεν είναι για να βουτήξεις. Λοιπόν, τώρα μας ακούει συνέχεια, λέει η Ιωάννα. Φιλάκια πολλά και, παιδιά, πάμε για τον δεύτερο διαγωνισμό της ημέρας, όπου έχω για ζαλέ. Ναι, γιατί θέλω να σας κάνω ακόμα πιο όμορφους και όμορφες, λοιπόν, αντίστοιχα, αυτό το δώρο αφορά είτε αγόρια είτε κορίτσια και είναι μια δερμοαπόξηση στο πρόσωπο με μικροκριστάλλους. Μια πολύ ωραία, παιδιά, μέθοδος, η οποία βασικά είναι σαν καθαρισμός. Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αυτές λοιπόν τις εμφανικές στιβάδες του δέρματος, χωρίς να τραυματίσει την επιδερμίδα, και το αποτέλεσμα είναι λίγο απαλό και σφριγγυλό και καθαρό δέρμα. Οπότε, αν το θέλεις, ναι, μπορείς να το κερδίσεις. Στείλε μου το μήνυμά σου, τη λέξη αζαλέ, όπως το ακούς, το δικό σου όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και που λέτε, κορίτσια μου, σου λέει εδώ ότι αν ένα παπούτσι πρέπει να πάρεις φέτος το καλοκαίρι, πέρταξε από σανδάλια, πέδιλα κτλ., είναι προσεξέ με, η σεγιονάρα. Ναι, ναι, ναι. Η κλασική λοιπόν σεγιονάρα που μέχρι τώρα νόμιζες ότι ήταν μόνο για την παραλία ή για να πας, ξέρω εγώ, για πισίνα και τα σχετικά. Όχι, δεν είναι. Είναι, σου λέω, από τα πιο άνετα παπούτσια που τώρα έχει επιστρέψει τόσο πολύ δυναμικά που αποτελεί απόλυτο τρέντ λοιπόν. Το βλέπουμε στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων, το βλέπουμε να το φοράνε οι φασιονίστες και να το συνδυάζουν με πολλά διαφορετικά πράγματα, γιατί είναι, παιδιά, η σεγιονάρα πηγαίνει με όλα και προσαρμόζεται εύκολα και σε όλα τα διαφορετικά στυλ, δίνοντας έτσι μια ανεπιτίδευτη κομψότητα. Φυσικά μιλάμε και για την κλασική, έτσι, την λαστιχιανιά σαγιονάρα σε διάφορα χρώματα, αλλά, παιδιά, πλέον βγαίνουν και πολλές διαφορετικές με πιο, έτσι, ποιοτικά υλικά, λίγο πιο στολισμένες, ίσως με χάνδρες, με κάποιες πέτρες ή και εντελώς μίνιμαλ. Σε κάθε περίπτωση δίνει στυλ, αλλά δίνει και άνεση. Εσύ θα πάρεις, εγώ, παιδιά, εννοείται. Έτσι, επιτέλους, το παπούτσι αυτό παίρνει την αξία που του άξιζε ευθύς εξ αρχής, νομίζω.

0: Τέλειο. Παν παν, ανισό παιδί δίσκο στο Κοσμοράδιο 95,1 και ναι, ανεβαίνουμε μαζί λίγο πριν τις 11. Γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι. Και αν σ' αρέσουν τώρα τα ζωδιακά, σου έχω τα τρία ζώδια που σου λέει ευνοούνται από καλοτυχία. Θα δείτε λίγο με αυτές τις νέες όψεις πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή. Λοιπόν, τοξότες, παρθένοι και σκορπιοί. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτά, παρόλα αυτά όμως αν είσαι εσύ, πολύ χαίρομαι για σένα και μακάρι όλα αυτά να πιάσουν τόπο γιατί σου λέει διαμορφώνεται ένα ευνοϊκό πλαίσιο για προσωπική ανάπτυξη αλλά και θετικές αλλαγές για σας τοξότες, παρθένοι και σκορπιοί ακροατόπουλα. Μένετε εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα φυσικά με περισσότερη διάθεση και περισσότερο Κοσμοράδιο.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Τι φτιάχνει ένας συναχωμένος ζαχαροπλάστης?
5: Συναχωμένος ζαχαροπλάστης. Κάτι με αψού.
4: Κοντά είσαι.
5: Πάτε πάλι κοντά είμαι.
4: Έλα κοντά είσαι. Πάντα μοιράτε είσαι πάρα πολύ κοντά.
2: Χριστέ μου.
4: Γλυκά τα αψού.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
11: Και εγώ εκεί μπήκα.
12: Κι εγώ.
11: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Πού θα φουλάρουμε βενζίνη αυτή την εβδομάδα?
14: Στις κληρώσεις Fuel Card Lucky Days του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 υπερτυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φουλάρουν τον τεπόζιτο και οδηγούν ξέχνιαστα προς τον κορυφαίο προορισμό διασκέδασης της πόλης. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέρα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρέματα του περιφερειακού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδία του ανασκόπηση αναφέρθηκε στην υπόθεση με τις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι, η μάχη με τη διαφορά κερδίζεται με σχέδιο, έγραψε χαρακτηριστικά. Η ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου από το φέριμποτ της Γραμμής, αφού παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα κατά τη διάρκεια κολύμβησης. Αλβανία. Εντάλματα σύλληψης 20 ατόμων που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών, με ορισμένους από αυτούς να συνδέονται και με το τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Πρωταθλητές NBA οι Knicks μετά από 53 χρόνια κέρδισαν με 94-90 τους Spurs και έκαναν το 4-1. Ακολούθησαν ξεύρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Καλώς ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα θα φτάσουν τοπικά και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
17: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
17: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 15 παιδιά Ιουνίου. Save the date, γιατί σχεδόν έφτασε αύριο. Δηλαδή, Splash Festival 2026 με την Αναστασία Live. Και φυσικά παρέα με το Κοσμοράδιο θα γίνει, παιδιά, ένα πολύ ωραίο χαμό στην πλατεία στο τέλος. Full καλοκαιρινό, λοιπόν, mood. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, γεμάτη γενικότερα όλα αυτά που σου αρέσουν. Με είσοδο κιόλας ελεύθερη από τις 9 η ώρα το βράδυ και μετά θα είμαστε όλοι εκεί παρέα να απολαύσουμε αυτό το τόσο ταλαντούχο κορίτσι. Πάρε να μάρτε εδώ στο μικρόφωνο. Έχει πάει, παιδιά, 11 και 5 ξυπνητήρι. Όχι, τώρα σας θέλω ξύπνιους. Ξυπνήστε, αδράξτε την ημέρα, γιατί πραγματικά έχει και ωραίο καιρό. Η θερμοκρασία ήδη στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε, έχει κίνηση κιόλας. Λοιπόν, τι μου αποκαλύπτει, παιδιά, ο χαρτής. Έχει κίνηση σε διάφορα σημεία, αλλά κυρίως στην Εθνική, λοιπόν, Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Γιατί προφανώς φεύγετε, λοιπόν, και καλά κάνετε, είτε έτσι για κάποια μήνυα απόδραση, έτσι για ημερήσια. Έχει, παιδιά, την κίνηση του στα σημεία, λοιπόν, αυτά. Και κάπου μποτιλιάρει και αρκετά περισσότερο. Να προσέχετε και καλά να περάσετε, λοιπόν, όσοι επιλέξατε σήμερα να φύγετε εκτός πόλης. Κατά τα άλλα, τώρα μέσα στην πόλη, έτσι και έτσι τα πράγματα. Εθνικής Αντιστάσεως ανατολικά έχει λίγο το μποτιλιάρισμά του, λίγη κίνηση βλέπω εκεί και κατεβαίνοντας, εντάξει, στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και η Μπότσερ έχει καθυστερήσεις. Παπαναστασίου, Κατσιμίδη, μικροκαθυστερήσεις και φυσικά η Νέα Εγνατία. Στο κέντρο είμαστε γενικά σε καλά επίπεδα, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Πάμε να ανέβουμε, έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop Valentasi.
1: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και αυτό εδώ το άκουσα σε πρώτη μετάδοση. Μιχάλης Τζιγιάννης, φωτιά στην έχει φτάσει στο 95,1. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε όντως γίνεται χαμός στη Μουδανίων. Πάνε όλοι για μπάνιο, Βασίλη μου.
1: Στο καλό.
0: Μόνο εγώ και εσύ μείναμε σε αυτήν εδώ την πόλη.
1: Σταμάτα να μιλάς για λίγο, γιατί με εκνευρίζει με αυτό που λες. Ότι μόνο εσύ και εγώ μείναμε στην πόλη.
0: Τον έχω εδώ, παιδιά, στο κλιματιστικούλι, να μην μου παραπονιέται. Γιατί ζεσταίνεται ο γλυκούλης μου. Λοιπόν, τώρα έχεις επιχειρήσει, πρόσεξέ με. Γιατί οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, Παναγιά μου, όλες αυτές οι ψηφιακές απειλές απειλούν και τη δική σου επιχείρηση. Όμως μπορείς να προστατευτείς με το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security. Έχεις και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βρες λοιπόν και εσύ την online προστασία που σίγουρα χρειάζεσαι και στη δική σου επιχείρηση κάνοντας κλικ στο vodafone.gr/business.
2: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους, κοντά στα Λαδάδικα, κοντά στην παραλία, κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Πρόλαβε έως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: ένα.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο!
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: νερό για Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με το Noise στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά μου σε όλους σας, την καλημέρα μου. Να περνάτε υπέροχα όπου και να είστε. Και τώρα, αν έχεις άγχος, άκου τώρα να δεις. Παιδιά, η γλώσσα είναι αυτή η οποία σου λέει παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να σβήσει το άγχος σύμφωνα με τους νευρολόγους. Ναι, ναι, γιατί η γλώσσα δεν είναι ένας απλός μυς. Συνδέεται άμεσα, λέει, με το κεφαλικό στέλεχος και του μυς του λαιμού που επηρεάζουν γενικότερα όλη αυτή την κατάσταση και ασυναίσθητα σε καταστάσεις έντονου άγχους, το έχεις προσέξει, αλλά σφίγγεις λίγα ασυναίσθητα τα δόντια και πιέζεις τη γλώσσα και τον ουρανίσκο. Οπότε, τι να κάνεις για να σου φύγει το άγχος? Άκου, Βασίλη, και εσύ, που είσαι πολύ αγχωμένος, λέμε τώρα. Τεντώνεις τη γλώσσα προς τα έξω. Α.
1: Είσαι με τα καλά, Σχοσιανή, με τέτοια ώρα με τεντώνεις τη γλώσσα προς τα έξω. Αν δεν παράτε, πα πα κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, αν εξαιρέσει ότι okay, μπορεί να σε κοιτάξουν περίεργα, του στείλει τι κάνει αυτό, α πούμε.
1: Ωραία, τεντώνω τη γλώσσα προς τα έξω. Πάμε. Συνέχισε. Άλλο.
0: Άκου, δεν το ένιωσε. Μια μυϊκή απελευθέρωση.
1: Μυϊκή απελευθέρωση.
0: Ναι, την άνθρωπο λέει χαλαρώνει και αμέσω μειώνονται οι παλμοί τη καρδιά και η αρτηριακή πίεση.
1: Κάτι άλλο ένιωσα πάντω, όχι μυϊκή απελευθέρωση, να ξέρει.
0: Όχι εγώ. Παιδιά, όχι. Τώρα πέρα από την πλάκα μου να κοιτάξω.
1: Πέρα από την πλάκα μου.
0: Σου λέω πέρα από αυτό που θα σε κοιτάξουν κάπως.
1: Έλα, πάμε, πάμε.
0: Οι νευρικές απολύξεις είναι εκεί, Βασίλη.
1: Άντε με τις νευρικές απολύξεις, Γιάννη.
0: Καλά, δοκίμασέ το. Και άμα δεν σου περάσει, τελείωσε το. Ό,τι κλείνω, κλείνω.

θέλω να ξεχάσω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μαργαρίτα, λοιπόν. Να σου χαρίζω μια μαργαρίτα και σου χαρίζω και το σημερινό αφαίρεσμα. Το σωστό αφαίρεσμα, παιδιά. Πολλά τα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου που μου ζητήσατε. Εντάξει, εννοείται, έχει πει πολλά ωραία τραγούδια ο Νίκος, γιατί 20 χρόνια καριέρα είναι αυτά. Ακούς, Βασίλη.
1: Αλήθεια, λες.
0: Εγώ το
1: συγγνώμη, εγώ ήμουν στο Κοσμοράδιο πριν ξεκινήσει η καριέρα του Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Εντάξει, εγώ πιο μετά, αλλά τόσα χρόνια περάσαν όντως.
1: Εγώ ξεκινήσω. Είμαι 22 χρόνια. Άρα είμαι έτοιμος να ξαπλώσω στην κάσα με το μικρόφωνο να κάνω εκπομπή από πάνω.
0: Παναγιά μου,
1: τι παξίλο.
0: Την Πέμπτη θα τον δούμε.
1: Θα πάμε.
0: Θα πάμε.
1: Θα πάμε, ναι.
0: Θα σας περιμένουμε, παιδιά, γιατί θα γίνει χαμός εκεί, στάδιο του Απολλώνα στην Καλαμαριά.
1: 9.30 ώρα, παιδιά, Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour, δεν θα το χάσει κανείς. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί στην είσοδο, αν θέλετε να μας βρείτε, για να μοιράζουμε αυτόγραφα δικά μας. Όξο και όξο, δύο και όξο.
0: Και μετά κάτι έχει ο Βασίλης στη δική του εκπομπή να σας πει με Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν λέω.
1: Έχω, ναι. Χαμός.
0: Με πιέζει, με πιέζει. Πάντως θα πάμε να ακούσουμε αυτό που τελικά εγώ επέλεξα. Είδε που φεύγει το άγχος. Λοιπόν, παιδιά, επέλεξα εγώ το τραγούδι από αυτά από τα πολλά που ζητήσατε, γιατί ένας ακροατής το ζήτησε και είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία που έχει πει, παιδιά, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και βλέπω ότι Γιώργος Σαμπάνης υπογράφει μουσική, Ελένη Γιανατσούλια τους στίχους και ο λόγος για το τραγούδι Δυο Ζωές. Πες, Βασίλη, τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, 5 ευρώ.

0: Γιώργο Σαμπάνη. Κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο φινάλε. Λίγα λεπτάκια πριν τις 12, φυσικά μαζί εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, 4 ολόκληρες ώρες κλείσαμε. Αλλά με περνάς καλά. Ναι, περνάει γρήγορα η ώρα. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα όμορφα λόγια που μου λέτε. Και εσείς, παιδιά, να είστε όλοι καλά, να πέρασετε όμορφα σήμερα όπου και αν βρεθείτε. Εγώ σας αφήνω εδώ στον κεφάτο Βασίλη Παπαβασιλείου που ακολουθεί. Και με το καλό, θα τα πούμε το επόμενο σουκού. Ναι, ακριβώς στις 8 το Σάββατο θα έρθω να σε ξυπνήσω. Να έχεις μια φανταστική Κυριακή και μια πολύ όμορφη δημιουργική καλοκαιρινή εβδομάδα. Πολλά ραδιοφωνικά φιλιά σε όλους σας. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χωρίς ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσατε να ζήσετε για ένα μήνα? Λοιπόν, 15% θα μπορούσε να ζήσει χωρίς κινητό.
3: Μόνο.
2: Λιγότεροι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να στερηθούν. 30% θα άντεχε χωρίς social media.
0: Μόνο.
2: Ενώ είναι 55% παιδιά θα θυσιάζει τον καφέ.
0: Ναι.
2: Θα άντεχε. Πάνω από τους μισούς δεν θέλουν καφέ.
0: Όλους αυτούς τους καφέδες που παίρνετε 2 και 3 και σας βλέπω στα χέρια.
2: Σε κάθε τετράγωνο έχει ανοίξει 45 takeaway.
3: 50 λεπτά ο κάθε κουρατής να μας δίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 5, 5, 25, 2. 2,5 ευρώ που είναι ούτε ένας καφές.
2: Πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το συμπέρασμα?
0: Ξέρω.
2: Όχι. Πολύ καλά.
3: Προσπαθώ, ρε παιδιά.
2: Αφού θα κόψουν το καφέ, θα δώσουν σε εμάς.
0: Ωραία. Καημό το όχι αμάνος. Να βάλει κάποιος Viber. Στείλτε του
2: 50 λεπτά. Στείλτε του στο Viber να τελειώνουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Μία σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρωθούν από αύριο Δευτέρα ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους. Κόγκο, θερίζει ο Έμπολα, 149 οι νεκροί από την επιδημία. Γενέβη, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εν ώψη της τριήμερης ετήσιας συνόδου των ηγετών της G7 και παράλληλα τον συνασπισμό No G7 που οργανώνει διαδηλώσεις κατά του φασισμού και του υπερεαλισμού. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ αντρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 νίκες στη σειρά των τελικών. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 από φόρ, η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου ενώ θα φτάσει μέχρι τους 30. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
8: για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
8: Στον αέρα.
7: Στους 95,1.
8: Στο ίντερνετ.
7: Κοσμοράδιο.gr.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και στη μεσημεριανή Σουκου Ζώνη. Τι κάνετε, πώς είστε, αγαπημένα μακρατόπουλα? Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4 όπως κάθε Σουκου. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω του www.κοσμοράδιο.gr. Να πω εδώ ότι είμαστε ζωντανά από το κέντρο της πόλης, μιας άδειας πόλης. Δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα και πάρα πολύ λίγο κόσμο. Κυρίως τουρίστες κάνουν έτσι βόλτες κλπ. Νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι τέλος πάντων κάπου έχουμε πάει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός είναι κλειστός στον κόμβο του K11 εκεί Πηλαίας Πανοράματος. Κάνουν κάποια έργα, κάποιες ανατινάξεις, γκρεμίζουν κάτι γέφυρες κλπ. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, εκτός από την Μουδανίων, η οποία οδηγεί φυσικά προς την έξοδο για Χαλκιδική, όπου υπάρχει εκεί αρκετή συμφόρηση. Νομίζω όμως ότι πάει καλά, κυλάει που λέμε. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι άλλο σοβαρό. Αν τώρα εσείς έχετε δει κάτι και θέλετε να μας ενημερώσει γι' αυτό, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982 951 951. Ξεκινάμε αμέσως, δυναμώνουμε την ένταση και τραγουδάμε παρέα με τον αγαπημένο Σάκη Ρουβά εδώ στους 95,1 φυσικά.

0: μοναδικό. Σταθμός Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να πω μια καλησπέρα στον Τάσο, στην Άντια, στην Άννα, στον Γρηγόρη, στην Ιωάννα, στην Φέη, στην Αλεξία, στην Ελένη, όλος ο καλός κόσμος εδώ. Και φυσικά και στη Βάλια, η οποία μου γράφει ότι έχει ανοίξει ο περιφερειακός στον κόμβο Πηλέας. Μακάρι λοιπόν, γιατί χθες ήταν κλειστός εκεί, γινόταν χαμός. Τώρα βέβαια έχει λιγότερα αυτοκίνητα. Να δούμε τι θα γίνει και με την επιστροφή, όλα αυτά λίγο πιο μετά. Αν θέλεις να μου στείλεις μήνυμα και να μου πεις οτιδήποτε θέλεις, είτε για να ζητήσεις τραγούδι, να κάνεις κάποια αφιέρωση, οτιδήποτε, τα social του Κοσμοράδιο 95,1 σε περιμένουν. facebook.com / Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο / 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951.
1: Και η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
2: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
11: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
10: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
11: Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
12: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει σε εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 15 Ιουνίου.
5: σιγά το πράγμα.
11: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash, το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

Τριελνίδιο εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στο Χρήστο, μας απολαμβάνει από την Σουηδία. Επίσης ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Καλησπέρα στην υπέροχη Λιβαδιά. Όπως και η Κάτια που πηγαίνει με τον άντρα της, τον Ραφαήλ, οικογενειακός στην θάλασσα. Σε ποια θάλασσα θα πάτε και γιατί δεν παίρνετε και εμένα? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Πάτε στη θάλασσα, με αφήνετε εμένα εδώ πέρα. Πλάκα κάνω, να περάσετε καταπληκτικά, παιδιά. Όπου κι αν είστε, ό,τι και κάνετε, πάντα συντροφιά με Κοσμοράδιο 95,1. Σε πάρα πολύ λίγο και τη Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος, τραγούδια που ζητήσατε εσείς. Τώρα υπάρχει κάποιος που δεν λατρεύει τον Γιώργο Μαζονάκη? Δεν νομίζω. Σας 95,1. Φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Αν σα αρέσει πάρα πολύ, Πέτρος Ιακωβίδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Σήμερα είναι η Κυριακή 14 του μήνα, είναι η 165η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 ώρα ακριβώς, ενώ η δύση θα γίνει στις 8:50 πρώτα λεπτά ακριβώς. Γιορτάζουν ο Ελισαίος και η Ελισαία. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η μέρα της απελευθέρωσης των νησιών Φόκλαντ από τους Αργεντινούς, η μέρα της σημαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γνωστή και ως Αστερόεσα. Επίσης, στην Αρμενία είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της Σοβιετικής καταπίεσης, η μέρα θρήνου στις Βαλτικές χώρες σε ανάμνηση της εκτόπισης χιλιάδων κατοίκων στη Σιβηρία από τον Στάλιν, και στην Πολωνία είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εμείς συνεχίζουμε την προγραμματάρα μας και απολαμβάνουμε αγαπημένη Josephine παρέα με Νίνο στους 95,1. Φυσικά.

0: Στέλιος Ρόγκος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Είχα ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας, έτσι λίγο για να γελάσουμε. Τι ηλικία θα έχει το 2032, συγκεκριμένα το 2032, έτσι. Λοιπόν, σκέψου και πες μου. Βρες την ερώτηση στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 και γράψ την. Δες και τις απαντήσεις των άλλων παιδιών, έτσι για να δεις λίγο πού είμαστε ηλικιακά. Ποιο είναι το group μας, το ηλικιακό, αυτή την ώρα. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά τι γίνεται, η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πανέτοιμοι να ξεφορτωθούμε το παρελθόν μας, να πετάξουμε πράγματα, αντικείμενα που μας έχουν στείλει πρώην μας.
3: Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις και εσύ πράγματα που μετακομίζεις, που κρατάς.
4: Τόσες και τόσες τώρα έχουν αφήσει.
2: Μία πρώην μου είχε φέρει τρία πολύ ωραία καδράκια, τα οποία έχει έλεγχο πάνω αγάπα, πραγματικά κτλ. Και τα έχω κρατήσει αυτά.
4: Νομίζω το είχε ένα ταράνδο, το άλλο είχε λάθη, το άλλο είχε.
2: Κρυό. Όχι.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε κάνει σήμερα.
2: Τα ζώδια τους εννοείς.
4: Ναι, αυτό εννοούσα. Το γνωστό ζώδιο τάραντος.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Πάμε κέντρο για καφέ.
13: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
12: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χανθ. Μπήκες.
13: Μπήκα.
12: Πάρκινγκ στη Χανθ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
13: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
12: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χανθ.
13: Μπικές.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Εξάρχεια, νεκρός άνδρας χθες τη νύχτα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και φέρεται να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Το gov.gr κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας με 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή ή το κινητό. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει τα 80 γενέθλιά του με ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών έξω από το Λευκό Οίκο. Οι εορτασμοί συμπίπτουν με τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του πολεμικού μηνύματός τους. Μουντιάλ 2026. Η επόμενη γενιά της Αυστραλίας πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη 2-0 επί της Τουρκίας στο παγκόσμιο κύπελο. Καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
16: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
17: για όλο το πλανήτη.
16: Μαζί.
17: Στον αέρα.
16: Στους 95,1.
17: Στο ίντερνετ.
16: Κοσμοράδιο.gr.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε κι άλλο μπροστά μας πάρα πολύ θεματάκι. Και όταν λέω θεματάκι, εννοώ τραγουδάρες, αγαπημένους καλλιτέχνες. Και σου έχω και διαγωνισμό για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξεις ραδιόφωνο, γιατί εκτός του ότι περνάς καταπληκτικά, κερδίζεις και super duper δωράκια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν βλέπω. Λίγο εκεί στις εξόδους προς Χαλκιδική υπάρχει μια καθυστέρηση, μικρή όμως, όχι τίποτα σοβαρό. Αν τώρα εσύ θέλεις να μου στείλεις μήνυμα, να μου πεις μια καλησπέρα, να μου πεις τι όμορφο είμαι, τι ωραίος, εντάξει πλάκα κάνω, οτιδήποτε θες να μου πεις, μου το στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951. Εγώ λοιπόν πατάω το κουμπί και έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Πέγκη Ζήνα και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιώργος Σαμπάνης που ζητήσατε. Πρώτος και καλύτερος όμως για αυτή την ώρα, αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός παρέα με Light και ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά λατρεύω. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε το στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Φυσικά.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το ζητήσατε, το απολαύσατε. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα εδώ, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία πλημμυρίζουν την Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, 40 και παραπάνω θρυλικά σκαθάρια της λέσχης Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης σας περιμένουν στην πλατεία Αριστοτέλους για την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. DJ Set με την αγαπημένη μας Ραφαηλία Ντόντογλου. Γιορτάζουμε λοιπόν με ελεύθερη είσοδο και σας περιμένουμε όλους. Δευτέρα 22 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους. Μην το χάσετε. Beep, beep.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
1: Α.
2: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
1: Ω.
2: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φέρτο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Χρήστος Μενιδιάτης.
7: Τίτλος:
6: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Προς το παρόν,
1: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
3: Σε σένα μιλάω.
1: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ρωτάω τώρα εγώ, έχω μια απορία. Μήπως θέλεις, λέω, να απολαύσεις τον Νίκο Οικονομόπουλο live την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται 18 του μήνα στις 9.30 ώρα το βράδυ στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς? Τότε είμαι εδώ για σένα. Ψάχνω δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μια διπλή μαγική πρόσκληση για να απολαύσουν τον Νίκο Οικονομόπουλο εντελώς δωρεάν φυσικά την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται στις 9.30 ώρα το βράδυ. Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνεις στο Viber στο 6982-951-951, γράφεις τη λέξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Μερικοί γράφετε μόνο συναυλία, πρέπει να γράψετε και το ονοματεπώνυμό σας. Ξαναλέω, 6982-951-951, συναυλία, ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία!

Επίθεση και Νίκος Μακρόπουλος εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τώρα θα σας πάω ένα ταξίδι στα παλιά, στα πολύ παλιά, γιατί πρέπει να θυμούμαστε, εμείς οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Μιλάω για ένα υπέροχο κομμάτι, μια καταπληκτική συνεργασία που όταν είχε πρωτοβγεί μας είχε κάνει να ρωτηθούμε όλους. Λοιπόν, είναι αυτά τα τραγούδια που έχουν τη μαγική δύναμη που τα ακούς, δεν τα ξεχνάς ποτέ, τραγουδάς μαζί με τον καλλιτέχνη ή την καλλιτέχνηδα και ταξιδεύεις. Αντώνης Ρέμος και Μαντώ. Εμείς στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο Νικηφόρος είναι απόλυτα σωστό. Καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν υπάρχει, παιδιά, σαν το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά. Παντού έχω ταξιδέψει, δόξα τω Θεώ, σε πολλά μέρη. Σαν το καλοκαίρι εδώ δεν υπάρχει. Τελείωσε. Είναι το καλύτερο καλοκαίρι στον πλανήτη. Λοιπόν, και το ζούμε πάντα παρέα με Κοσμοράδιο 95,1, γιατί γίνεται ακόμη πιο υπέροχο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Εάν θέλετε κάτι να ξεφορτωθείτε από το σπίτι σας, άμεσα όμως, έτσι, δεν μπορείτε.
6: Και
5: τι είναι αυτό?
6: Αντικείμενο.
5: Ναι, αντικείμενο είπαμε.
6: Σοφία.
5: Αφήστε τις πεθαρές ησυχές.
6: Πολλά πράγματα από την κουζίνα μου, λέει η Καλλιόπη. Αχ, θα έχει και αυτή σαν αυτά τα μικροαντικείμενα που παίρνουμε. Όχι για να στίβουμε το λεμόνι, όχι για να ξεφρουδίζουμε.
5: Να κουμπά το κουτάλι, να κάνει.
6: Αχ, αυτό πώ αντιστάθηκε και δεν το πήρα.
7: Η Νατάσα απ' την άλλη λέει το έπιπλο εισόδου και την τραπεζαρία μου. Το πρώτο είναι ετοιμόρροπο και το άλλο σκέτη αποτυχία.
6: Έξω στα σκουπίδια, στον κάδο. Ξέρω, πρέπει να ειδοποιήσει.
5: Να πάρει άλλα.
6: Ναι, πρέπει να ειδοποιήσει το Δήμο εντωμεταξύ να τα πάρει. Και αν πέσουν πάνω του, είναι επικίνδυνοι. Τη σημαντική του εγκαιρεότητα.
5: Ναι,
7: εδώ η Θοδωρό που θέλει να πετάξει το όργανο γυμναστική.
6: Α, καταλαβαίνω.
5: Και πού θα βρει καλύτερη κρεμάστρα.
4: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε μισώ.
8: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Φορολογικές δηλώσεις 2026. Μέχρι αύριο 15 Ιουνίου δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να καταχωρήσουν έκπτωση 3% σε περίπτωση που καταφέρουν να εξοφλήσουν τον φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως τις 31 Ιουλίου. Ράλι Δοδόνης, ένας 9χρονος θεατής, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι όταν αυτοκίνητο με αριθμό 17 ξέφυγε από την πορεία του στη διαδρομή προς το Θεριακίσι. Νορβηγία. Αναμένεται η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για τον γιο της πριγκίπισσας διαδόχου, Μάριους Χόιμπι, για 40 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 4 για βιασμό. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες, αλλά παραδέχεται αδικήματα ναρκωτικών και τροχαίων παραβάσεων. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών. Επικράτηση του Παναθηναϊκού με 3-2 νίκες στη σειρά των τελικών. Γενικά έδρωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμο μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
10: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
11: για όλο το πλανήτη.
12: Μαζί.
11: Στον αέρα.
10: Στους 95,1.
11: Στο ίντερνετ.
10: Κοσμοράδιο.gr.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ, πολύ λίγο μετά τις 2 είμαστε εδώ ζωντανά στο κέντρο της πόλης για να σας κάνουμε την καλύτερη συντροφιά. www.κοσμοράδιο.gr. Μας απολαμβάνετε ακόμη και αν είστε πολύ, πολύ μακριά μας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τίποτα δεν γίνεται, δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Κατά πράσινα όλα, κανένα προβληματάκι. Έχει ανοίξει και ο περιφερειακός. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Τώρα, βέβαια, όλοι όσοι είστε εκτός πόλης και έχετε σχεδιάσει να επιστρέψετε, κρατήστε κατά νου ότι από τις 5 και μετά θα υπάρχει αρκετή συμφόρηση στην επιστροφή. Οπότε, κάντε τα κουμάντα σας. Πάντα Κοσμοράδιο το 5,1 στα αυτιά σας, γιατί όλα τα δύσκολα γίνονται πιο εύκολα. Λοιπόν, τώρα θα πατήσω το κουμπί, όπως είπα, και έρχεται Αναστασία. Έρχονται One. Έρχεται Faith Οχάρη, έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, έρχεται Άννα Βύση, Γιώργος Σαμπάνης. Μήπως θα ξεκινήσουμε με ένα Κωνσταντίνο Αρχηρό, λέω εγώ τώρα. Εννοείται, θέλετε. Στους 95,1 όλα αυτά, φυσικά.
1: Με στα χαράματα.

0: Πέτρος Ζακοβίδης και τέλεια εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο ιστορία. Σαν σήμερα, πριν 39 χρόνια, έγινε το ελληνικό θαύμα στο μπάσκετ. Η Ελλάδα, λοιπόν, 14 Ιουνίου, πριν 39 χρόνια, όπως είπαμε, κατακτάει το ευρωπαϊκό, το Eurobasket του 1987 με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. Χαρακτηρίστηκε, λοιπόν, ένα θαύμα, μια φωτεινή σελίδα στην ιστορία του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα. Κατέκτησε λοιπόν τότε την μπασκετική υπερδύναμη Σοβιετική Ένωση με ένα σκορ που νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε, οι πιο παλιοί τουλάχιστον, 103-101, σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από παράταση που είχε καταλήξει στο 89-89. Στο έξτρα πεντάλεπτο λοιπόν είχα σπάσει καρδιές και στο τέλος η εξηλαίωση, τολμώ να πω, ήρθε από τα χέρια του Αργύρη Καμπούρη, ο οποίος με δύο βολές μετά από φάουλ έστειλε τους Έλληνες στα ουράνια. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τι στιγμές ήταν αυτές? Άραγε θα τις ξαναζήσουμε ποτέ? Ποιος ξέρει.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 18:00 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σε περίπτωση που αναβήσει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, καλησπέρα στη Νίκη, στην Κατερίνα, στη Χρυσάνθη, στο Γιώργο και στο Θανάση, ο οποίος λέει μόλις βγήκε από τη θάλασσα στο Πευκοχώρι και έβαλε λέει Κοσμοράδιο και χορεύει στην παραλία. Αυτά είναι, αυτά είναι. Μου τα λέτε αυτά, από τη μια ζηλεύω, από την άλλη όμως χαίρομαι, διότι πολύ απλά ζηλεύω, δεν έχει γιατί, αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια Δέσποινα Μαδί και Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε όμως τώρα να απολαύσουμε έναν Γιώργο Σαμπάνη, τραγούδι που ζήτησε η Αντιγόνη με πάρα πολύ αγάπη στην κολλητή της, την Ελένη. Και από εμάς.
1: Κρύψα το αίμα, μα θα σε βρω.

Δελτίο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπημένη Ελένα Ζευγαρά, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Με ρωτάτε πολύ αν έχει ανοίξει ο περιφερειακός. Είναι ανοιχτός από ό,τι διαβάζω στα site εδώ της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μια κατεδάφιση χθες, μια γέφυρα εκεί στο κόμμα Πανοράματος. Αλλά έχει ανοίξει. Δεν έχω κάποια νεότερη ενημέρωση. Τώρα θα γυρίσετε νωρίς, αν θέλετε, εσείς που είστε στη Χαλκιδική. Γιατί πάντα, ξέρετε, Κυριακή απόγευμα προς βράδυ γίνεται ένας πανικούλης. Δεν πειράζει, είπαμε τι θα κάνετε. Θα βάλετε Κοσμοράδιο 95,1 και όλα θα πάνε υπέροχα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να τραγουδήσουμε τώρα με το ολοκένουργιο και καταπληκτικό για άλλη μια φορά κομμάτι από Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στους 95,1. Φυσικά.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Άλλη μια καταπληκτική συνεργασία. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρεν. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω κάπου εδώ και την ερώτηση της ημέρας. Τι ηλικία θα έχεις το 2032? Κάνε τους υπολογισμούς σου. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 και απάντησε μου. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά τι γίνεται? Η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι ένα πράγμα στον κόσμο που τσιγκουνεύομαι πάρα πολύ να δώσω παραπάνω λεφτά, Μιράντα.
3: Ποιο?
2: Η ΛΑΚ. Που κάποιες φορές την έχουν 8 ευρώ και κάποιες 4,5. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω πού την έχει.
3: Τώρα θα φαντάζονται οι υπόλοιποι τι μαλλί έχεις για να χρησιμοποιείς ΛΑΚ.
2: Μοϊκάνα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
12: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Η Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζεται ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δόθηκε στην κυκλοφορία ο κλάδος κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο της περιφερειακής οδού. Εξάρχεια, νεκρός άνδρας στη νύχτα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο δράστης ήταν ένας και τράπηκε σε βυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και φέρεται να πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Το gov.gr κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας με 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή ή το κινητό. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει τα 80 γενέθλιά του με ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών έξω από το Λευκό Οίκο. Οι εορτασμοί συμπίπτουν με τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του πολεμικού μηνύματός τους. Μουντιάλ 2026. Η επόμενη γενιά της Αυστραλίας πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη 2-0 επί της Τουρκίας στο παγκόσμιο κύπελο. Καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
17: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
17: Μαζί.
18: Στον αέρα.
17: Στους 95,1.
18: Στο ίντερνετ.
17: Κοσμοράδιο.gr.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ψέματα, ψέματα, ψέματα, πόσα ψέματα. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι στην παρέα σας για λίγο ακόμα, για μία ωρίτσα, μέχρι και τις 4, όπως κάθε σοκού από τις 12. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Είστε κάπου έξω, είστε σε κάποιο beach bar? Μάλλον η πλειοψηφία είναι σε κάποια θάλασσα και πολύ καλά κάνετε. Να στείλω βέβαια και την αγάπη μου σε όλους αυτούς που δουλεύουν σήμερα, όπως και εμείς. Γιατί είναι δύσκολο έτσι κυριακάτικα, καλοκαιριάτικα να είμαστε στη δουλειά, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. www.cosmoradio.gr, το μαγικό link μέσα το οποίο μας απολαμβάνετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Κίνηση στους δρόμους της πόλης δεν έχει, ο περιφερειακός είναι ανοιχτός, μπορείτε να κινηθείτε αν είστε μέσα στην πόλη, γύρω-γύρω από αυτήν, ανετότατα. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού, περιμένει τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σε πάρα πολύ λίγο, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Γιώργος Τσαλίκης αγαπημένος, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου στους 95,1. Μπράβο!

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αιγαίο και Αναβύση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Χρονιά δικαίωσης για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος δούλεψε σκληρά τα τελευταία χρόνια, βίωσε βέβαια και πολλές απογοητεύσεις, αλλά τελικά κατάφερε να πετύχει το μεγάλο στόχο του που δεν ήταν άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague. Πολλά λοιπόν συγχαρητήρια απέναντι βέβαια στον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό. Έχω και τον Κουμπάρο μου, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και από χθες δεν μιλιέται. Να δούμε τι θα γίνει βέβαια και με την ομάδα μπάσκετ του Άρη, έτσι που έχουμε εκεί πολλές αλλαγές και προπονητικά και με παίκτες κλπ. Να δούμε τι δυναμική θα μπορέσει να αναπτύξει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπάρας.
1: Ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Φέρτο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα.

0: Τη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour Θεσσαλονίκη, 3η, 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: 15 Ιουνίου.
3: Σιγά το πράγμα.
2: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ήρθε η αγαπημένη ώρα της εκπομπής για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τόσο άχρηστη. Στην Ιαπωνία, λέει, υπάρχουν εταιρείες που μπορείς να προσλάβεις ανθρώπους για να παρευρεθούν σε κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί σου. Από ψεύτικους καλεσμένους μέχρι και φίλους, σε εισαγωγικά, η υπηρεσία αυτή υπάρχει κανονικά, είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά πάντα μα πάντα είναι sold out. Καταλαβαίνεις δηλαδή τώρα ότι νοικιάζουν, ξέρω εγώ, καλεσμένους, φίλους, οι οποίοι πάνε εκεί και το παίζουν guests. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο, Πέγκι Ζήνα και Νίκος Μακρόπουλος, τώρα τραγουδάμε, χορεύουμε. Με Ρία Λινίδου σε 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβουν

Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια απέραντη πίστα χορού με τα τράπη και η πλατεία Αριστοτέλους υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού και συγκεκριμένα του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», τόσο υπέρχο, πλήθος κόσμου έγιναν μια παρέα και συγκεντρώθηκαν, χόρεψαν σε ημπέκικο και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. Ήταν κόσμος όλων των ηλικιών από Θεσσαλονίκη, από άλλες περιοχές της χώρας, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία, αλλά και από το εξωτερικό, από χώρες όπως Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία και Κύπρο. Όλοι αυτοί λοιπόν έγιναν μια ομάδα, χόρεψαν ζεϊμπέκικο με το τραγούδι αυτό από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και έσπασαν το ρεκόρ Guinness για τα περισσότερα άτομα που χόρεψαν το υπέροχο ζεϊμπέκικο. Μπορείτε να το ψάξετε, να ανατρέξετε στο Google, να δείτε και βίντεο από αυτή την καταπληκτική δράση. Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα με Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα στους 95,1. Φυσικά.

0: κάθε κομμάτι μου στο χαρίζω. Αγάπη μου, Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι της εκπομπάρας. Πώς περάσαμε, περάσαμε όμορφα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και πάλι πρώτο Θεό το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Να περάσετε μια καταπληκτική εβδομάδα γεμάτη με πάρα πολύ αγάπη, υγεία πάνω απ' όλα και καλές ειδήσεις μόνο. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί ακολουθεί Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πάνω απ' όλα, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μεγάλο φιλί, δροσερό.
3: Παπαριασμένο.
2: Όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πολλά, πολλά.
3: Θα πάθει τίποτα. Οριακά σκίστηκε παντελόνι, έτσι εγώ σα ακούγονταν.
2: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 η πρωινή σα παρέα. Ο Μάνος τα κάνει αυτά, έτσι τα λέω. Τα πιο τσαχπίνικα.
3: Πολλά φεύγει μπορώ να κάνω.
2: Το καλύτερο είναι αυτό.
3: Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω.
5: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πώς καταλαβαίνεις ότι πήγε καλά η βραδινή έξοδος?
9: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μην χάσεις τις κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή του Ιουνίου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός οδηγός. Το καλοκαίρι θέλει ηλεκτροκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πανελλήνιες 2026. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ξεκινούν από 3η 16 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την 5η 25 Ιουνίου. Μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για το ατύχημα που έγινε στις 28 Δευτέρου του 2023 κατέθεσαν την Παρασκευή στον Άριο Πάγο παράταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Πατήσια, μαχαίρωσαν 19χρονο έπειτα από απόπειρα ληστείας. Νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο. Βραζιλία, 29χρονη έχασε τη ζωή της σε άλμα bungee jumping. Το προσωπικό ξέχασε να της δέσει του σκηνή ασφαλείας πριν τη ρίξει από ύψος περισσότερο από 48 μέτρα. Πρωταθλητές NBA, οι Knicks, μετά από 53 χρόνια κέρδισαν με 94-90 τους Spurs και έκαναν το 4-1. Καλώς ο καιρός σήμερα με ζέστη και ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
11: Του Λευκού Πύργου
12: για όλο το πλανήτη.
13: Ανεβαίνουμε μαζί.
12: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
12: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Μόλις ξεκίνησε το δικό μας κυριακάτικο απογευματινό ραντεβού με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Παρέα θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σου φαίνω πολλά και ωραία. Δεν σου το αποκαλύπτω όμως ακόμη. Φύγαμε να απολαύσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Πρώτα όμως, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα λοιπόν αυτή την ώρα. Δεν έχει παιδιά καθόλου κίνηση, γιατί προφανώς μάλλον οι περισσότεροι λείπετε λοιπόν εκτός, και αυτός είναι ο λόγος που βασικά σε όλα τα σημεία του κέντρου αλλά και ανατολικά και βεντικά δεν έχει καθόλου κίνηση. Συνεχίζουμε εννοείται με επιτυχίες εδώ στο 95,1.

0: Αγαπημένο τραγούδι, πάρε το απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Παγκόσμια ημέρα μοδότης σήμερα, μια ημέρα που έρχεται να μας υπενθυμίσει τη σημαντικότητα, την αξία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο χωρίς καμία απολύτως ανταμοιβή. Σε μόλις 10 λεπτά βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες φιάλες αίματος, από τις οποίες έχω να σου πω μόνο το 40% καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Νομίζω ήρθε η στιγμή να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό. Εσύ τι λες? Επιστρέφουμε στη μουσική μας τα επόμενα λεπτά. Μην πας πουθενά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Καλοκαίρι όπως πρέπει με μπόνους. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank και κέρδισε 100 μπόνους πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11:59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Χρήστος Μενιδιάτης.
4: Τίτλος:
3: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Mentor Travel. Με το Mentor Travel κάθε προορισμός γίνεται εμπειρία. Ελλάδα ή εξωτερικό, νησιά ή πόλεις, εμείς φροντίζουμε τα πάντα. Εσύ απλά ετοιμάζεις βαλίτσα. Mentor Travel. Ταξίδεψε όπως το ονειρεύεσαι. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου. Ανακαλύψτε τους προορισμούς μας στο mentortravel.gr. Mentor Travel, η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 23.

0: 2-11-82-11-81.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
2: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
2: Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

Αχ, πόσο το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Παρέα τα απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή, μας τα λέμε on air μέχρι και τις 8. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο για τον αγαπημένο σου άνθρωπο? Για γιορτή, γενέθλια ή απλώς για μια γλυκιά καλημέρα. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 12 το πρωί γίνονται τα πιο ωραία τηλεφωνήματα στους δικούς μας ξεχωριστούς ανθρώπους. Για στείλε μου και εσύ το δικό σου μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα, τα στοιχεία αλλά φυσικά και τη δική σου ευχή αγάπης.

Κοσμοράδιο 95.1. Συνεχίζουμε μαζί με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Συμφωνώ απόλυτα, Ευθυμία, και εγώ ανυπομονώ πραγματικά για τη συναυλία της Αναστασίας. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Αύριο 15 Ιουνίου θα απολαύσουμε το κορίτσι μας με δωρεάν συναυλία στην πλατεία Αριστοτέλους. Πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95.1. Επιστρέφουμε στη μουσική μας με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και αν βρίσκεσαι Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα, συνδεόμαστε πάντα ραδιοφωνικά για να απολαύσουμε αυτό που αγαπάμε πιο πολύ. Αλλά φυσικά και μοναδικές μουσικές στιγμές, συναυλίες και events στην πόλη. Ανακάλυψε το φετινό πρόγραμμα συναυλίων με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες με ένα κλικ στο site μας, αλλά φυσικά και μέσα το προφίλ σε Instagram, TikTok και Facebook. Στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η καλύτερη σου φίλη είναι το Ξωτάρα. Οπότε ναι. Εσύ γιατί γκρινιάζει για τους τοξότες ότι δεν είναι, ότι είμαστε λίγο
4: γιόλο. Τι σχέση έχει αυτό.
2: Πώς,
4: άμα είστε.
2: Συναναστρέφεσαι 4 ώρες εδώ σίγουρα με τοξότη και μετά. Ναι. Μα πούμε, συναναστρέφεσαι και κάποιες άλλες ώρες πάλι με τοξότη. Το θέλει ο οργανισμός σου.
5: Μιράντα, καιρός για ανανέωση.
4: Είμαι μαζόχα τελικά. Οι σκορπιοί επίσης είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Δεν του βγήκε το vibe.
2: Ναι.
4: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Έχει μια καλλιτεχνική διάθεση.
2: Και... ενώ καρκίνος λέει μπορεί να γκρινιάξει κάτι που έγινε πριν 3 μέρες, 3 χρόνια, 3 αιώνες. Τι να σου πω.
4: Θυμήθηκε κάτι και σου λέει τότε που έγινε αυτό.
2: Ναι. Αναπολύ.
4: Το κρατάει.
5: Πού καταλήγουμε μετά από όλα αυτά.
4: Ότι δεν είμαστε γκρινιάρδες.
5: Ότι το καλύτερο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε αυτή την κουβέντα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
7: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
8: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
15: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
16: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα σοου που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
17: Η
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Η Θεσσαλονίκη έσπασε το ρεκόρ Guinness με 630 χορευτές να χορεύουν ζεμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους. Η εκδήλωση στόχευε στην ευαισθητοποίηση για την νόσο Αλτσχάιμερ και τη στήριξη του έργου της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Κρήτη, εκατοντάδες παραβάσεις του ΚΟΚ. Ακινητοποιήθηκαν δεκάδες οχήματα και συνελήφθησαν για διάφορα δικήματα 16 άτομα. Μία σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από αύριο Δευτέρα ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 48.150 δικαιούχους. Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει τα 80 γενέθλιά του με ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών έξω από το Λευκό Οίκο. Οι εορτασμοί που συμπίπτουν με τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του πολεμικού μηνύματός τους. Μουντιάλ 2026. Η επόμενη γενιά της Αυστραλίας πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη 2-0 επί της Τουρκίας στο παγκόσμιο κύπελο. Γενικά ήδησε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
11: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
17: για όλο το πλανήτη.
11: Μαζί.
17: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
17: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
17: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αγαπημένο τραγούδι παρέα τα απολαύσαμε στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, το δικό μας κυριακάτικο ραντεβού μόλις ξεκίνησε με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Νέα ευχές και αφιερώσεις μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Στα επόμενα λεπτά ακολουθούν τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Πολλοί καλλιτέχνες έρχονται μόνο για εσένα. Για να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχει κίνηση.
1: Και άλλα τα πράγματα γενικά στην πόλη, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις βασικά σε κανένα σημείο. Όμως έχει επιτύχει την κίνησή του βασικά στον δρόμο προς Χαλκιδική και στην επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και στον δρόμο Θεσσαλονίκης Πειραιάς. Οπότε εκεί λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί σε κάποια σημεία όντως θα καθυστερήσετε. Και φυσικά προσοχή για εσάς που ούτως ή άλλως είστε ίσως στον δρόμο ήδη της επιστροφής.

Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 on air. Και να σε ρωτήσω, εσύ το ήξερες ότι ανθίζουμε όταν βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους? Έτσι ακριβώς. Η σύνδεση λοιπόν έχει αρχίσει και γίνεται βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, σίγουρα η ανεξαρτησία είναι ωφέλιμη, όχι όμως η απομόνωση. Ξέρεις, σύμφωνα με έρευνες, ανθίζουμε όταν νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου, όταν παίρνουμε την αποδοχή και όχι την επίδειξη. Γι' αυτό και μέσα από τις πιο βαθιές σχέσεις χτίζονται οι πιο ωραίες στιγμές. Και στα επόμενα λεπτά ακολουθούν τραγούδια που σίγουρα θα μας κάνουν να ευτυχήσουμε. Για μην να τα τραγουδήσουμε παρέα.

0: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
4: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Κοσμοραδιό 95,1. Ανεβαίνω μαζί με αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά και Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Ραφαέλα. Μας απολαμβάνει κάνοντας το αγαπημένο της χόμπι, που δεν είναι άλλο από την κεραμική, η οποία είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Έχει δημιουργήσει πολύ όμορφα έργα τέχνης. Εγώ θα τα χαρακτηρίσω, μα πραγματικά είναι υπέροχα. Μας έχει στείλει φωτογραφίες στο Viber. Και το επόμενο τραγούδι, Ραφαέλα μου, είναι για εσένα. Δυνάμωσε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε παρέα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, ναι, ναι. Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασιαλή. Ελένη, τι φαγητό είναι αυτό? Υπέροχη γαρίδα μακαρονάδα με τα θαλασσινά της, με τη σάλτσα της. Αχ, φαίνεται πεντανόστιμη. Πραγματικά η μυρωδιά έχει ταξιδέψει ήδη μέσα στο στούντιο. Τώρα όμως έρχεται ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Για δυναμωσέ το.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Τις πιο ωραίες στιγμές παρέα τις περνάμε στους 9, 5 και 1. Αναστασία Πασιαλίων Air μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στη Σοφία που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Το κορίτσι μας κλείνει τα 35 με τον καλύτερο τρόπο. Είναι στην παραλία με την παρέα της. Απολαμβάνουν νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο τους ραδιόφωνο και φυσικά δροσίζονται στη θάλασσα. Να περάσετε φανταστικά χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Στα επόμενα λεπτά ακολουθεί τραγούδι αφιερωμένο μόνο για εσένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πάντα στο Κοσμοράδιο.
3: Μιλάτε σε μπακούρι.
2: Τι είμαι?
3: Μπακούρι.
2: Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Δεν με αντιπροσωπεύει.
3: Είσαι μόνη σαν
2: το λεμόνι. Λένε,
3: το λεμόνι.
2: Παιδιά, γιατί λένε το λεμόνι μόνο του, η λεμονιά δεν έχει ποτέ έναν καρπό.
3: Λόγω τη ξυρίλα, ξέρω
2: εγώ. Δεν έχω καταλάβει.
3: Δεν το συμπαθεί πολλοί κόσμοι.
2: Α, εγώ το αγαπάω τα λεμόνια.
3: Λοιπόν, Μιράντα, εσύ μάλλον επειδή είσαι θειασότη του green dating, γι' αυτό είσαι μόνη.
2: Είμαι εγώ.
4: Αρχίστε με θεία και λέω που θα τελειώσει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόβολος. Προλαβαίως 14 έκτου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718. Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Βέρτο.
15: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: μήνυ, η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Φορολογικές δηλώσεις 2026. Μέχρι αύριο 15 του μήνα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχωρήσουν έκπτωση 3% σε περίπτωση που καταφέρουν να εξοφλήσουν τον φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως τις 31 Ιουλίου. Πανελλήνιες 2026. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων ξεκινούν από 3η 16 του μήνα και ολοκληρώνονται την 5η 25 Ιουνίου. Οι βαθμολογίες αναμένονται τέλη Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής μέχρι τέλος Ιουλίου. Ράλι Δοδόνης. Ένας 9χρονος θεατής τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Θεριακίσι. Ρόιτερς. Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να αποκαλύπτουν τους βασικούς όρους του σχεδίου συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν και την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2 νίκες στη σειρά των τελικών. Γενικά καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
16: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αγαπημένο τραγούδι παρά το απολαύσαμε στους 9.5 και 1. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί τα Lemonair μέχρι και τις 8. Συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας κυριακάτικο ραντεβού με νέα και πολλά πολλά ακόμη. Δεν σου τα αποκαλύπτω όμως, μόνο που σου φέρνω αγαπημένα απολαυστικά τραγούδια στα επόμενα λεπτά. Για να δούμε όμως πρώτα, έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Σχετικά καλά τα πράγματα και αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Τα περισσότερα σημεία δηλαδή. Έχει όμως κάποιες καθυστερήσεις, για παράδειγμα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, το κέντρο κινείται σε γενικά καλές ταχύτητες, χωρίς έτσι φοβερές καθυστερήσεις. Λίγο παραπάνω έτσι βλέπω εκεί καθυστερήσεις στα φανάρια της Βούλγαρη. Στο κέντρο, όπως είπαμε, κινούνται τα αυτοκίνητα με καλές ταχύτητες. Λίγο παραπάνω κίνηση ίσως έχει αυτή την ώρα στην Πλατεία Δημοκρατίας, αλλά και στη Μοναστηρίου, καθώς και στην Αγίου Δημητρίου. Τώρα στο δρόμο για Χαλκιδική, τα πράγματα είναι σχετικά καλά αυτή την ώρα. Θα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η επιστροφή, οπότε ίσως πάλι στον δρόμο των Νέων Ουδανιών να συναντήσετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και ήρθε η στιγμή να απολαμβάνουμε αγαπημένες συναυλίες, τους καλλιτέχνες από κοντά live, να δίνουμε κατάθεση ψυχής σε κάθε τους τραγούδι. Παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, αναμένουμε αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου, με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Το βράδυ εμείς θα δώσουμε ραντεβού. Ξέρεις, πλατεία Αριστοτέλους, δωρεάν είσοδος. Θα απολαύσουμε αγαπημένη Αναστασία στα πλαίσια του Splash Festival με το Σπάστε τα Tour 2026. Όλες οι επιτυχίες του κοριτσιού αυτού, εντάξει, θα είναι μια μοναδική στιγμή. Και φυσικά, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, θα απολαύσεις και εσύ τη μουσική αυτή τη στιγμή μέσα από τα story μας σε Instagram και Facebook. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί πολλά και ωραία έρχονται.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Χρήστος Μενιδιάτης.
4: Τίτλος:
6: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Προς το παρόν. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience. Σε σένα μιλάω. Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο, τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: 15 Ιουνίου.
4: Σιγά το πράγμα.
3: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία.
4: Τις αμαρτίες που έχεις
3: κάνει. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.

αγαπημένο τραγούδι. Ακούσαμε παρέα στους 9.5 και 1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Δύσκολο είναι το απόγευμα για την Ειρήνη. Χθες είχε τα γενέθλιά της, ξενύχτησε και δεν μπορεί να συνέλθει. Η αλήθεια είναι πως μετά από κάποια ηλικία όλα λίγο αργούν να συμβούν. Το βλέπω και από τον εαυτό μου. Το hangover δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μέχρι κάποια ηλικία. Κάποιος επιτέλους πρέπει να μας προειδοποιήσει για να ξέρουμε κι εμείς πώς να πορευτούμε στη ζωή αυτή. Περαστικά εύχομαι. Ακούς την αγαπημένη σου μουσική και σίγουρα αυτό είναι σωτήριο. Επόμενο τραγούδι μόνο για εσένα στους 9.5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

feel.

Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια απολαύσαμε μόλις στους 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά αυτό το υπέροχο χρώμα, το βουργουνδί, η βυσσινή, το μπορντό τέλος πάντων, συνεχίζει να αποτελεί τάση και για το καλοκαίρι. Πολλά μαγιό έχουν κυκλοφορήσει με το χρώμα αυτό και η αλήθεια είναι πως ταιριάζει σε όλους. Και ένα που είχα από παλαιότερα, ένα παρόμοιο χρώματος μαγιό στην ντουλάπα μου. Νομίζω ήρθε η στιγμή αυτό το καλοκαίρι να το φορέσω ξανά. Φύγαμε όμως τώρα να τραγουδήσουμε νούμερο 1 ελληνική επιτυχία.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί πολλά και ωραία έρχονται παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ανακάλυψε τα πάντα για τις συναυλίες των αγαπημένων μας καλλιτεχνών, αλλά και events στην πόλη. Όλα με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα το προφίλ σε Instagram και Facebook. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί τα λέμε μέχρι και τις 8. Και στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Οι άνθρωποι αναζητούν συντρόφους με βάση τις κοινές τους αξίες γύρω από το περιβάλλον. Ότι θες εσύ να βρεις έναν σύντροφο ο οποίος πρέπει να ανακυκλώνει,
3: ναι,
4: να πλένει το κουπάκι, το γιαούρτι.
2: Αυτό.
3: Ναι. Ή έστω να κτείνεις το σκυλάκι να το γλύφει και πεντακάθαρο γίνεται.
2: Και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητάς σε ένα έτερο νήμιση.
3: Green dating. Ναι, παιδιά.
4: Είμαι η Μιράντα μου.
3: Οι ιδεολογικές απόψεις είναι πάρα πολύ βασικές. Δεν μπορεί τώρα άλλο να είναι πετάει τα πλαστικά όπου να είναι. Δεν θα είχα ποτέ σχέση με το Μάνο.
2: Ναι.
3: Ξεκάθαρο αυτό.
2: Ναι, αλλά μας
3: έχεις τόσα χρόνια.
2: Μας έχεις επηρεάσει.
3: Χαίρομαι. Είναι μια σωστή επιρροή να
2: μάθετε. Καμιά φορά.
3: Λίγο την ανακύκλωση.
4: Ένα μπουκαλάκι νερό το μήνα.
2: Αυτό μπορεί.
4: Το πετάει στην ανακύκλωση ο Μάνος. Μέχρι εκεί, μην το βάζεις πιο δύσκολα.
2: Μόνο εδώ, γιατί σπίτι τα τρώει μαρμάκια.
4: Δεν σε βλέπει κανείς.
2: Όχι.
3: Έχεις κάδο έξω από το σπίτι σου. Θα έρθω σπίτι σου.
4: Τέλειωσε.
3: Να σου μάθω την ανακύκλωση και έρθει στο σπίτι.
2: Έλα με μαγειό.
4: Μαθαίνεις την ανακύκλωση. Θα σου μάθει πώς να το τσαλακώνεις το μπουκάλι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, έκανε

0: Μέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο kotsopoulos.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Kotsopoulos. Προλαβαίως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέγνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε μισώ.
8: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Το gov.gr κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας με 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή ή το κινητό. Πανελλήνιες 2026. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αρχίζουν από την 3η 16 του μήνα και θα ολοκληρωθούν την 5η 25 Ιουνίου. Οι βαθμολογίες αναμένονται τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα βγουν μέχρι τέλους Ιουλίου. Φλόρινα, σε εγρήγορση έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές και πυροβατολογικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο βρέθηκαν δύο νεκρές αρκούδες με στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό βάζει φωτιά στη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Το χτύπημα δεν θα μείνει αναπάντητο, προειδοποιούν από την Τεχεράνη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δίνει πριμ 100.000 ευρώ στην πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Γενικά καλός ο καιρός σήμερα με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Του Λευκού Πύργου
15: για όλο το πλανήτη.
6: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι το δικό σου ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα στο δικό μας κυριακάτικο απόγευμα. Αναστασία Πασιαλιονέρ μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία έρχονται στη συνέχεια, non-stop, 20 λεπτά, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά πολλές καλησπέρες μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Άλλη μία επιτυχία έρχεται αμέσως τώρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ανεβαίνουμε μαζί στους 9, 5 και 1. Αναστασία Πασιάλη On Air μέχρι και τις 8. Αναμένουμε και Νίκο Οικονομόπουλο 5η 18 Ιουνίου στο γήπεδο Πόλωνα Καλαμαριάς. Φυσικά η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με τη συναυλία αυτή. Όλα θα τα μάθεις On Air αλλά και μέσα από το προφίλ μας στα social media. Σου φέρνω κάτι πολύ ωραίο στα επόμενα λεπτά για μήνε να τραγουδήσουμε παρέα.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Υπέροχο τραγούδι, μαζί το ακούσαμε δυνατά στους 9, 5 και 1. Πολλά χαιρετίσματα, πολλά φιλιά να στείλω στην Αλεξάνδρα. Το κορίτσι μας σήμερα ντύνεται νηφούλα. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται με την παρέα της. Έχει αρκετή ζέστη, παρόλα αυτά όμως θα τα καταφέρετε. Να ζήσετε, να ευτυχίσετε, να περάσετε φανταστικά. Και φυσικά η στιγμή αυτή σας ανήκει, Αλεξάνδρα μου, να τη χαρείτε με τον Νίκο όσο περισσότερο μπορείτε. Επιστρέφουμε όμως τώρα στη μουσική μας με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Ανεβαίνουμε μαζί στους 9-5 και 1 με αγαπημένα τραγούδια. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί τα λέμε on air μέχρι και τις 8 για λίγο ακόμη. Το που άϊφασμα συνεχίζει να παραμένει στις τάσεις της μόδας και αυτό το καλοκαίρι, κάτι που αποδεικνύει και η εμφάνιση της ηθοποιού Lily Collins στα κινηματογραφικά σκηνικά της Μυκόνου για τον 6ο και τελευταίο κύκλο του Emily in Paris. Μέσα από πολλές εμφανίσεις αναδείχθηκε το που φορέματα, φούστες και πουκάμισα είχαν σίγουρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιστρέφουμε στη μουσική μας με ένα ακόμη τραγούδι που αγαπώ πολύ.

0: Είναι το δικό μας κυριακάτικο απόγευμα και παρέα το περάσαμε με Αναστασία Πασχαλή. Παραμένουμε όμως κοσμοσυντονισμένοι γιατί ξέρεις. Στα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο κλείσιμο της εβδομάδας. Δεν ξεχνιόμαστε, αύριο αναμένουμε τη μεγάλη συναυλία της Αναστασίας στην πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο και φυσικά δίνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μέχρι να τα πούμε εμείς ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά, φίλα και πολλά!
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Βόλτα,
6: ναι,
5: καφές,
6: ναι,
5: ποτό, φαγητό.
7: Ωραία. Τι θα διαλέγατε για το πρώτο σας ραντεβού?
5: Πρώτο ραντεβού.
6: Πρώτο ραντεβού.
5: Κοίταξε τώρα, βόλτα εννοείς, πάμε λίγο νέα παραλία.
7: Νέα παραλία, παραλία, ναι.
6: Ωραία.
7: Να κάτσουμε σε ένα βαγκάκι,
5: σπόρια. Όχι, σπόρια. Έχει και υγρασία.
7: Μπορεί να έχει κουμάδες, ρε παιδί μου τώρα.
5: Λουκουμάδες.
7: Σ' άρεσε. Ωραία, όμως το σώμα.
5: Κανείς ποτέ να πάμε για λουκουμάδες.
7: Θες να πάμε για λουκουμάδες, μην κατέ.
6: Θες να πάμε για λουκουμάδες να σου αλείψω το μέλι. Μετά που θα
5: πέσει.
6: Όχι.
5: Γεια σα.
6: Τίποτα.
7: Και μέλη και όλα σα.
6: Κολλάει.
5: Για πρώτο
6: θα το καθαρίσει.
7: Θα βγουν και οι μύγε.
6: Θα το καθαρίσει.
7: Θα λιώνει. Ναι, καταλάβαμε.
6: Ναι, ναι. Μιράτα, θέλει να τι εξηγήσω.
5: Όχι, κατάλαβα.
6: Α, φτάνει.
5: Καλέ.
6: Κυρίε και κύριοι. Κυκλικέ κινήσει.
7: Η έλλειψη έχει βαρέσει κόκκινο, όπω βλέπετε.
4: Κάθε πρωί στι 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Καλοκαίρι όπως πρέπει με bonus. Αποκλειστικά στο κοτσόπολος.gr και μόνο για σήμερα. Κάνε τις αγορές σου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank και κέρδισε 100 bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ αγοράς. Κοτσόπολος. Πρόλαβε έως 14 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 59 το βράδυ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Προς το παρόν.
17: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος στο Deus Music Experience.
18: Σε σένα μιλάω.
17: Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης στο Deus.
15: Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο. Τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
19: Φέτος το καλοκαίρι, η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
20: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 830 άνθρωποι χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. Φωτιά ξέσπασε στην Πρέβεζα. Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη. Κιλκής. Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας. Δημοψήφισμα στην Ελβετία. Οι πολίτες απέρριψαν μέσω του δημοψηφίσματος το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Μουντιάλ 2026. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο αγώνας Γερμανία Κουρασάο. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
21: Ανεβαίνουμε μαζί. Ανεβαίνουμε μαζί. Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Naomi.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής. Από συνήθεια το λέω το βράδυ, αλλά ακόμη δεν έχει βραδιάσει. Μέρα είναι έξω, έτσι. Ο ήλιος είναι πάνω, αν και η ώρα είναι 8. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα περάσουμε ένα καταπληκτικό βράδυ Κυριακής. Θα ακούσουμε πολύ, πολύ ωραία τραγούδια, γι' αυτό μείνετε εδώ. Σας έχω και υπέροχο διαγωνισμό και πολλά νέα. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται από κίνηση. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο θέμα μέσα στην πόλη, όμως για εσάς που επιστρέφετε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί θα βρείτε μποτιλιάρισμα. Συγκεκριμένα από το μεσημέρι μέχρι και τη Θέρμη φτάνει. Οπότε υπομονή στους φίλους οδηγούς που βρίσκονται εκεί και στη στροφή εκεί στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, στο δρόμο προς Περαία, και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Οπότε γενικά λίγη υπομονή θέλω να έχετε οι φίλοι οδηγοί, όπου και αν είστε, ανεβάστε την ένταση γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στους 9, 5 και 1.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μίνα Αργής και Νίκος Βέρτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το αφιερώσω με πολύ πολύ πολύ αγάπη στη γιαγιά Ιωάννα. Τη στέλνω τα φιλιά μου. Να σας πω ότι η γιαγιά Ιωάννα είναι κάθε Κυριακή βράδυ συντονισμένη εδώ στο Κοσμοράδιο και ακούει την εκπομπή, έτσι, πιστή ακροάτρια. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και για όλους εσάς βασικά έχω πολύ ωραία τραγούδια στη συνέχεια. Θα ακούσουμε και Θοδωρή Φέρη και Ρία Ελληνίδου και Νίκο Οικονομόπουλο και Νίκο Μακρόπουλο. Γενικά θα γίνει ένας χαμός, θα περάσουμε φανταστικά. Επίσης να πω χρόνια πολλά στον Ελισέο. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά. Αν έχετε κάποιο φίλο με αυτό το όνομα, το ξεχωριστό, να του πείτε χρόνια πολλά και να του πείτε να συντονιστεί εδώ στους 95.1, γιατί μαζί θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
3: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Φέρτο.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Να ζήσετε. Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική.

0: δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

Πέσκε και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Cucumber Day. Τι ωραίο που τα λέω τα αγγλικά. Είναι ουσιαστικά η μέρα αφιερωμένη στο αγγούρι. Ναι, λοιπόν, αυτό το αγγουράκι που μας αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, εγώ δηλαδή τρελαίνομαι, το τρως είτε σκέτο είτε μέσα σε σαλάτα. Και μην αγχώνεσαι και για τις θερμίδες, δεν έχει πολλές. Μάλιστα, τα αγγούρια είναι περίπου 95% νερό, οπότε τέλειο. Μπορούν και να μας ενυδατώσουν εξαιρετικά το καλοκαίρι, μια χαρά. Τώρα μου άνοιξε η όρεξη για μένα, αλλά έχω όρεξη και για μουσική. Και τώρα φέρνω στον αέρα ένα τραγούδι φανταστικό. Ανεβάστε την ένταση, γιατί είναι έτσι πολύ ανεβαστικό. Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι.

Τι σου χρωστάω και μοναδική έλικο κίνηση στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ήρθε η ώρα για τον σούπερ διαγωνισμό που σας υποσχέθηκα. Δύο τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου την 5η 18 του μηνός στις 9.30 στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος και θα γίνει χαμός. Θα ακούσουμε όλα του τα τραγούδια, θα περάσουμε φανταστικά. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση και να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις, δεν έχετε παρά να στείλετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 γράφοντας τη λέξη Οικονομόπουλος. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου, σας εύχομαι καλή τύχη και αμέσως τώρα φέρνω και στον αέρα ένα πολύ αγαπημένο του τραγούδι, Μελαγχολία μου.

0: Και η Σανώτερα και ο Γιώργος Κακοσέος, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, και όταν λέω σε όλους, εννοώ στην συνονόμα τη Σοφία, στην Κυριακή, στη Σταυρούλα, στη Μαριλένα, στον Ευαγγέλη, στον Μάρκο, στον Παναγιώτη και τον Βασίλη. Βλέπω πάρα πολλά ονόματα εδώ στο Viber που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Περιμένω και των υπολείπων. Ξαναλέω στο Viber, στο 6982-951-951. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής και έχουμε πολλά ακόμη να πούμε στη συνέχεια και να ακούσουμε πολλά πολλά αγαπημένα τραγούδια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: 16 Ιουλίου πάντως έρχεται η Οθήσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
3: Θα πάμε, το έχουμε προγραμματίσει.
2: Στους ελληνικούς κινηματογράφους. Το έχουμε προγραμματίσει.
3: Εννοείται, Μιράντα. Δεν θα πάρουμε το γύρο φυσικά για να περάσουμε ωραία.
4: Όχι, δεν ήθελα να έρθω.
2: Όχι, όλοι μαζί να πάμε.
4: Θα πάω μόνος μου.
3: Θα πάρουμε μαζί.
4: Έχω πραγματικούς φίλους.
3: Μιράντα,
2: μάλιστα. Το σημειώνω αυτό.
3: Μιράντα, εμείς δεν είχαμε περάσει τέλεια στο Μάικλ.
2: Θα βρούμε πού θα καθίσουν. Θα καθίσω πίσω σου και θα χτυπάω όλη την ώρα.
4: Ναι,
3: τόσο πολύ σου κόστησε.
2: Με τα πόδια μου, την μπροστινή. Αυτό δεν
4: τράπηκε
2: εσύ, δεν έσχυνθηκε.
3: Και θα φτερνίζεσαι από πίσω. Πθω, και θα φέρουν έτσι τα μικροσωματίδια πίσω εδώ στο σβέρκο.
2: Αυτό το αφήνω για σένα. Εγώ θα πετάξω
3: τα ποκόρν μέσα.
4: Καλά να περάσετε, παιδιά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
1: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
11: Καλοκαιράκι.
12: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
11: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
12: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
11: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 32χρονο και 47χρονοι που οδηγούσαν μεθυσμένοι. Κλοπή κοσμημάτων σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά. Αναζητούνται οι δύο γυναίκες που έκλεψαν χρυσαφικά αξίας άνω των 3.000 ευρώ. Χαλάνδρη. Ελεύθερος υπό όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο φαρμακοποιός για το εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος. Μουντιάλ 2026. Σε εξέλιξη ο αγώνας Γερμανία-Κουρασάο με σκορ 3-1. Στις 11 η ώρα ο αγώνας Ολλανδία-Ιαπωνία. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
10: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
13: Μαζί.
10: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, φυσικά παρέα με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου συναντάμε λίγη έτσι κίνηση στον περιφερειακό, στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το πιο μεγάλο θέμα όμως είναι στη Μουδανιών αυτή τη στιγμή. Για εσάς που έρχεστε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, υπάρχει μποτιλιάρισμα από το μεσημέρι μέχρι και την Θέρμη, οπότε λίγη υπομονή στους φίλους οδηγούς που βρίσκονται εκεί, αλλά και στον δρόμο από Περαία προς Θεσσαλονίκη, εκεί στη στροφή του αεροδρομίου, και εκεί έχουμε λίγες καθυστερήσεις. Τώρα εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες πάντως. Έρχεται Αντώνης Ρέμος και Τρέμω, γι' αυτό ανεβάστε την ένταση.

0: ξανά.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Όνειρο θα είναι ξανά και θα Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και διάβαζα σήμερα για τα αστρολογικά. Τώρα δεν τα ξέρω καλά, αλλά έλεγε πάντως ότι η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία στον καρκίνο αποτελεί μία από τις πιο ευεργετικές αστρολογικές συγκυρίες. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό? Θα φέρει πολύ αγάπη, πολύ τύχη, ανάπτυξη. Γενικά όλα θα στρώσουν για κάποια ζώδια. Και ποια ζώδια είναι αυτά? Είναι ο καρκίνος, ο κριός, η δίδυμη, ο τοξότης και ο σκορπιός. Εσείς λοιπόν θα ξεπεράσετε όλα τα θεματάκια. Γενικά θα έρθουν πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πολύ τύχη και αγάπη φέρνει αυτή η συγκυρία. Εγώ το εύχομαι για όλους βέβαια, φυσικά. Όλα τα ζώδια να περάσετε υπέροχα, γιατί είμαστε και σε μια πολύ ωραία περίοδος. Ιούνιος, παιδιά. Πολύ όμορφος ο καιρός. Πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν και στην πόλη μας. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα επιστρέφω σε πολύ λίγο με αγαπημένα τραγούδια. Γι' αυτό εσείς μείνετε συντονισμένοι.
2: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Φαντάσου το καλοκαίρι που αξίζεις. Χαλαρές παραλίες, μαγευτικά τοπία, ταξίδια χωρίς άγχος. Με το Mentor Travel κάθε λεπτομέρεια είναι φροντισμένη. Εσύ απλά απολαμβάνεις. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Δείτε τα καλοκαιρινά μας πακέτα στο mentortravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-8211-81. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
5: Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Τίτλος:
5: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ, την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος

Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας και πόσο καλοκαίρι μου κάνει αυτό το τραγούδι. Έτσι έχουμε μπει για τα καλά εξάλλου. Στο καλοκαίρι, στον Ιούνιο, 14 του μηνός έχουμε φτάσει. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 31. Ήλιο με λίγα σύννεφα δείχνει μέσα στη μέρα, οπότε ξέρετε, αντιλιακό, γυαλιά και τα λοιπά δεν κυκλοφορούμε έτσι πλέον έτσι free, πάντοτε με προστασία από τον ήλιο. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και έτσι με ανεβασμένη καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζουμε εδώ στο Κοσμοράδιο με επιτυχίες και φέρνω Σάκη Ρουβά και Σε Θέλω μας τραγουδάει.

Έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος Ιωγωβίδης, και εμείς πρέπει να μάθουμε, παιδιά, για την αιμοδοσία. Σήμερα, λοιπόν, Κυριακή 14 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Να πω ένα μεγάλο μπράβο αρχικά στους εθελοντές αιμοδότες, γιατί κάνουν κάτι παραπάνω από μια έτσι απλή πράξη βοήθειας, γιατί μπορεί αυτή η πράξη να σώσει μέχρι και μια ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό σίγουρα πρέπει να το τονίζουμε και να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Καλησπέρα, λοιπόν, σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έχουμε να πούμε πολλά ακόμη για την σημερινή μέρα, Κυριακή 14 Ιουνίου. Τι όμορφα, τι ωραία και από άποψη καιρού έτσι σήμερα. Κάνατε καμιά βόλτα, είδατε έτσι λίγο τον ήλιο ή κάποιοι πήγατε και παραλία. Γιατί όχι, ό,τι και αν κάνατε, σήμερα πάντως θα περάσουμε το βράδυ μας μαζί εδώ στους 9, 5 και 1 και σας έχω τα καλύτερα τραγούδια έτσι για να κλείσει υπέροχα αυτή η εβδομάδα. Και τη Γαρμπή, λοιπόν, και Υποσυνείδητο στους 9, 5 και 1.

0: Τι κάνεις, μας λέει ο Νίνο και η Τζότζεφιν. Τέλειο, τέλειο ντουέτο αυτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω εσείς να είστε όλοι καλά και σίγουρα είστε. Από ό,τι βλέπω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, έχει γίνει ένας χαμός σήμερα. Χαμός έχει γίνει και για τον Νίκο Οικονομόπουλο, για την κλήρωση που σας έκανα πριν για τη συναυλία. Θα γίνει ένας χαμός την Πέμπτη, καταλαβαίνετε. Πάντως τώρα θέλω να στείλω τα φιλιά μου στον Σπύρο, ο οποίος επιστρέφει από τη Χαλκιδική, και ο Κώστας μου έστειλε και ένα βιντεάκι μετά την Καλλικράτεια με την κίνηση. Και όντως, παιδιά, όσοι γυρνάτε τώρα από Χαλκιδική, έχει κάποια κίνηση εκεί στην Καρδία μέχρι τη Θέρμη. Οπότε έτσι, λίγη υπομονή. Φιλιά πολλά και στον Κυριάκο, όχι, στον Τάσο βασικά, ο οποίος λέει γυρνάει με τον μπαμπά του από τη θάλασσα. Θέλει να ακούσει Γέννη Πλούταρχο, το καλύτερο παιδί. Κοίτα, στη συνέχεια θα βάλω και Γέννη Πλούταρχο και πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Μου έχετε ζητήσει πάρα πολλά. Και μην ξεχάσω και την Ντέπη που λέει μας κρατάτε παρέα στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, παντού. Έτσι είμαστε, παιδιά. Κοσμοράδιο 95,1 παντού. Και εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαι στον αέρα μαζί σας για να ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τον καλοκαιρινό προορισμό των διακοπών μας.
3: Μάλιστα.
4: Δεν έχω πάει.
2: Δηλαδή σε μέρος που έχεις πάει και σ' άρεσε, δεν ξαναπάς.
4: Επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια.
3: Στο ποιο μέρος δεν πάει.
4: Ό,τι να είναι. Πρόσεξε. Όταν έχω κοπέλα, κάθε χρόνο πηγαίνω σε διαφορετικό. Πήγαινα σε διαφορετικά νησιά, σε δύο πάντα.
2: Είναι αυτή η λογική.
3: Αλλά γι' αυτό τα τελευταία χρόνια πας μόνο στο ίδιο. Γιατί κοπέλα.
2: Υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Κάποιο μπορεί να θέλει ο
4: Μιράντα, Αναστασία. Να σας πάρω μαζί.
2: Να έχει beach bar. Α, εκεί φτάσαμε.
3: Σας τα ζήτησε.
2: Όχι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
8: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
7: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
8: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
7: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
10: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 830 άνθρωποι χόρεψαν ζεϊμπέκικο σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. Τροχαίο με γιο ταχύ και ηλεκτρικό πατίνι στη Γλυφάδα. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας 16χρονος. Καλαμάτα. Σημειώθηκε σεισμός 5,1 βαθμών Ρίχτερ. Μουντιάλ 2026. Η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο με σκορ 7-1. Στις 11 η ώρα ο αγώνας Ολλανδία-Ιαπωνία. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
11: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μοναδική Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα και θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχουμε ακόμη να πούμε πολλά και να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Ενώ τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου θα βρούμε κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος του Φίνικα με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών για εσάς που έρχεστε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, είναι εκεί από το ύψος του Νέου Ρησίου μέχρι και την Θέρμη. Υπομονή στους φίλους οδηγούς που βρίσκονται στην κίνηση. Τώρα ανεβάστε την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός. Αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μοναδική Νατάσα Θεοδωρίδου, σκουπιδιάρικο και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτή τη βραδιά στους 9.51 και μαζί περνάμε και το Μουντιάλ, παιδιά. Είμαστε σε τέτοια φάση αυτό το καλοκαίρι και πάρα πολύ χαίρομαι που φέτος έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ρεκόρ τηλεθέασης καταγράφηκε από τον πρώτο αγώνα, ΗΠΑ Παραγουάη. Λέει στην Αμερική το παρακολούθησαν 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές. Καταλαβαίνετε τι χαμός έχουμε που φέτος έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ρεκόρ τηλεθέασης καταγράφηκε από τον πρώτο αγώνα, ΗΠΑ Παραγουάη. Λέει στην Αμερική το παρακολούθησαν

0: Αυτό το καλοκαίρι θα ακούσουμε όμως και πολλά πολλά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια σαν αυτά που σας φέρνω στη συνέχεια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Ιουνίου. Σιγά το πράγμα. Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starry EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, στο Deus Music Experience. Σε σένα μιλάω. Από 22 Μαΐου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η πιο σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη ζωντανεύει στο Deus. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, στο Deus. Επίθεση θέλεις, επίθεση θάκεις. Deus Music Experience, περιοχή αεροδρομίου, στροφή καζίνο. Τηλεφωνοκρατήσεων 2310-477-718.
4: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
5: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
4: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
5: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
6: Φέρτο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι στις σπουδές σου δεν πρέπει να συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 14, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Επίσης, είναι βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Και μην ξεχνάς ότι οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν ήδη, έτσι. Και όσο εσύ μπαίνεις στο acme.edu.gr, εγώ φέρνω στον αέρα του Κοσμοράδιο μέλισσες και μοναχική καρδιά.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε πως χαίρεται πάρα πολύ για τη συναυλία που θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία και λέει ετοιμαζόμαστε πυρετοδός. Επίσης στη συνέντευξη ανέφερε ότι θα κάνει ένα act στα Μάντε βραβεία και πραγματικά ανυπομονώ να το δω. Τι μας έχει ετοιμάσει? Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σήμερα σας έχω ετοιμάσει πάντως πολύ ωραία τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο. Νίκος Βέρτης, να χαμογελάσω.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: σε ποιον.
1: Τι ωραίο τραγούδι και τι φωνάρα. Παίγει Ζήνα και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Τη Δέσποινα, τον Χρήστο, τη Ζωή, την Ηλέκτρα, τον Βαγγέλη. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Τον Αναστάσιο, τον Γιάννη που θέλει να ακούσει και Οικονομόπουλο και Σαμπάνη. Σε λίγο έρχονται και αυτοί. Και φιλιά πολλά να στείλω στην Κατερίνα και την Ειρήνη. Γυρνάνε από θάλασσα, από Χαλκιδική και θέλουν και αυτές φέρει. Εντάξει, παιδιά, όλες οι παραγγελίες σας θα γίνουν και θα τις ακούσετε εδώ στους 9.5 και 1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εξάλλου έχουμε άλλη μία ώρα μαζί εδώ στον αέρα να τα πούμε και να ακούσουμε μαζί τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Και η Δέσποινα Μυραλάκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορτορωμακόκκινο.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ναι.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Κάνετε ένα τοστάκι, μήπως τώρα, ένα σαντουιτσάκι. Θέλετε να κάνετε το πιο μικρό λεπτό, τόσο δύο.
6: Λεπτό!
7: Λεπτό! Όχι, θέλω το πιο χοντρό, να μην κλείνει το σκέρα.
6: Όχι, όχι.
7: Είσαι με τα καλά σου.
6: Όχι, παίρνει ίσα ίσα τη γεύση και δεν παίρνει θερμίδες. Μαζί σου, Μιράντα, ναι. Για πες.
5: Ο συγκεκριμένος τύπος, ο σεφ Wallace Wong από τον Καναδά, έκανε το πιο λεπτό σαντουιτ κόβοντας και τις φέτες του ψωμιού, αλλά και μέσα τα. Τι έβαλε, τυράκι, τα λαντικό.
7: Με λέιζερ.
5: Που, όχι κανονικό μαχαίρι, αλλά το τρόχιζε με εκείνο την ράβδο που έχει.
6: Και δεν είχε λεφτά για παραπάνω.
5: Όχι, ήθελε να μπει στο ρεκόρ Guinness. Και τα κατάφερε. 5,12 χιλιοστά, παιδιά.
7: Έκοψε καλά, ρε.
5: Τόσο λεπτό την ντοματούλα, το ψωμάκι.
7: Εγώ από τα κανονικά τόστ για να χορτάσω θέλω 4. Με αυτό πόσο θα ήθελα, δηλαδή.
5: 24.
7: 48.
6: 4, μωρέ, και εσύ δες.
7: Άμα πεινάω πολύ. Άμα δεν πεινάω, θέλω 2.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
9: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
5: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
9: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
5: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
9: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
5: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πίπες και Θοδωρής Φέρης. Το ζητήσατε και τώρα παίζει δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα. Κλείνουμε μαζί την εβδομάδα, φυσικά παρέα με τα καλύτερα τραγούδια και πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου έχω ευχάριστα νέα για τους φίλους οδηγούς. Ευτυχώς λύθηκε το μποτιλιάρισμα που είχαμε νωρίτερα στη Μουδανιών. Κινείστε γενικά άφοβα παντού αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κανένα έτσι ιδιαίτερο θέμα, καθόλου κίνηση. Οπότε είμαστε τώρα πανέτοιμοι για Γιώργο Σαμπάνη και μόνο εσύ.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νερό τραγουδάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και εγώ σκέφτομαι Splash. Και όχι το Splash που κάνει το νερό, το Splash Festival 2026 με την Αναστασία. Αύριο, παιδιά, στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει ένας χαμός. Η Αναστασία θα τραγουδήσει live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, βασικά όλες τις επιτυχίες της, τι λέω. Θα περάσουμε φανταστικά. Είναι στο πλαίσιο του Σπάστε τα Tour 2026. Θα είναι λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους, ώρα έναρξης 9 η ώρα, να είστε εκεί στις 9 παρακαλώ, και είσοδος ελεύθερη. Οπότε μην λείψει κανείς αύριο, εννοείται θα είμαι και εγώ εκεί. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας περιμένω.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευθείες υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από Είναι Εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευθείες υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα.

0: 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Χρήστος Μενιδιάτης.
1: Τίτλος:
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
4: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
3: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
4: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
3: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Τι ωραίο και ανεβαστικό τραγούδι από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One Disco DJ και παίζει που αλλού στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που είστε συντονισμένοι και εσείς, βλέπω τα μηνύματά σας και βλέπω και τον Γιάννη που μου στέλνει λέει από τη Γερμανία. Και κάπου εδώ θέλω να υπενθυμίσω ότι όπου και αν πάτε μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας και μέσω του site μας κοσμοράδιο.gr. Παίζει 24 ώρες το 24ωρο μοναδικά τραγούδια. Εννοείται φυσικά και κλασικά από τα FM. Βάζετε το ραδιόφωνο σας στους 95,1 και ακούτε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αμέσως τώρα φέρνω Άννα Βύση και Αιγαίο.

Ναι, θα τα σπάσουμε αύριο με την Αναστασία στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα γίνει ένας χαμός, μοναδική συναυλία και εννοείται θέλω όλοι να είστε εκεί. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής. Φεύγει σιγά σιγά η Κυριακή, 12 παρατέταρτο πήγε. Ναι, εβδομάδα ξεκινά και θέλω να τη δούμε με πολύ θετική διάθεση, θετική σκέψη. Τα καλύτερα έρχονται και ένα από τα καλύτερα τραγούδια έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο. Για παράδειγμα και Νίκος Οικονομόπουλος. Για να το απολαύσουμε.

Τέλεια, μας τραγουδάει ο Πέτρος Γιωκοβίδης. Τέλεια, περάσαμε και στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στους 9, 5 και 1. Προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θέλω να μου πείτε τι χυμό δεν πίνει η Δέσποινα Βανδύ.
2: Τι χυμό δεν πίνει.
1: Τι χυμό δεν πίνει ποτέ.
2: Ο ποιον χυμό έχει ζαχάρι.
1: Ξέρω. Βυσινάδα.
3: Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρο.
2: Δεν είναι χυμό βυσινάδα.
1: Τι είναι χυμό. Χυμό βυσινό.
2: Είναι αναψυκτικό. Και έχει. Αθρακικό.
1: Δεν έχει αθρακικό.
3: Έχει και χυμό πουλάνε. Χυμό βυσινό.
2: Ναι, αλλά έχει ζάχαρη και η Δέσποινα Βανδύ αποφεύγει τη ζάχαρη.
1: Ναι, και την βυσινάδα.
3: Το φαντάστηκα. Δεν ξέρω τι βλακή πάει και βρίσκει την ώρα. Διάβαζα ένα ωραίο στο ίντερνετ που έλεγε το αντίπαλο δέος των Βυσιγότθων ήταν η Βανδογότθη.
1: Καλό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
6: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
5: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
6: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
5: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Γεια σου.
5: Σταμάτα ρε.
6: Έχουμε και λίγους πλέον.
5: Αν σου δώσω 5 ευρώ,
4: ναι,
5: θα σταματήσεις να τραγουδάς και σήμερα.
4: Δώσε τα πρώτα.
5: Δεν έμεινε πολύ.
4: Ναι,
5: ορίτσα και κάτι.
4: Αλλιώς, αν δεν μου τα δώσεις, θα τραγουδάω μέχρι να φύγουμε.
6: Μέσα μπαίνεις, ρε Γιώργο. Όχι, εγώ ανησυχώ γιατί πλέον, επειδή έχουμε και λύκους εδώ στα Πέριξ, θα ακούσουν αυτά τα λιχτίσματα.
4: Θα κατέβουν σε μισκή.
5: Τέλεια. Θα πει η Αγγέλη, κάποιο μέλος μας ξέμεινε εκεί. Πάμε να το σώσουμε.
6: Κάποιο δικό μας θα είναι.
4: Φωνάζαν και λίγο.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο χόμπι του ή τη συντρόφου θεωρείς ανυπόφορο?
2: Η Σονιά μας γράφει το μπίρινγκ. Να πίνει μπύρες.
3: Πίνω μπύρες.
1: Πίνω μπύρες. Είναι χόμπι να πίνεις μπύρες.
3: Τελικά.
1: Μάλιστα.
2: Με το δικό μου αγαπημένο είναι η τσουλήθρα στην ανηφόρα.
1: Τι?
2: Να σε τσουλάνε, να μην ανεβαίνει από μόνο σου. Κάποιο να σε σπρώχνει.
1: Δεν είναι λίγο αντιστατικό το τσουλάω στην ανηφόρα?
2: Ναι.
3: Ίσως κάτι δεν καταλαβαίνουμε.
4: Ναι,
3: εγώ θέλω βίντεο να μα το στείλετε κι αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Ωραία.
1: Αλλό.
2: Εμείς έχουμε και την Κατερίνα με τον παραδοσιακό τρόπο. Εφημερίδα λέει.
1: Εφημερίδες!
3: Ξέχασα το παράδειγμα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
2: γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: 15 Ιουνίου.
4: Σιγά το πράγμα.
3: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία.
4: Τις αμαρτίες που έχεις κάνει.
3: Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στο junk food μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Αλήθεια.
1: Στο γλυκό, ναι, σκέφτομαι ότι αν για κάποιο λόγο μου απαγορεύσει να φάω ποτέ, ναι, θα λησάξω. Οπότε θα πω ότι θα κόψω το junk food.
2: Θα σου φέρνω γλυκίσματα, ναι, που θα τα έχω φτιάξει με δαμάσκηνα.
1: Όχι.
2: Μαύρη σοκολάτα.
3: Όχι. Αυτά δεν λέγονται γλυκίσματα. Εσύ μου, κοπέλα.
4: Χθες μπήκα σε εφαρμογή και έψαχνα να παραγγείλω παγωτό στις 11 η ώρα το βράδυ. Τελικά ξέρετε τι έφαγα. Ριζογκοφρέτα με κανέλα. Από πάνω, όχι φυσικό βουτυρό, το άλλο. Ταχίνι. Και λίγο μέλι, μια τζουρίτσα. Τσακ και μου φύγε.
2: Γιατί δεν χτύψε στο γείτονα δίπλο, μήπω είχε ρεσί.
4: Ήταν αργά.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.